αν πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο. Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Στα Viber 6936 10100.

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Σφαίρα 102.2.
11: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινοσφαίρα 102,2. Σήμερα λοιπόν 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη, γενέθλια ημέρα για εμένα. Περιμένω τα χρόνια πολλά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Να είμαι καλά, να με χαίρεστε, να είμαι ευτυχισμένος, να είμαι χαρούμενος. Τα είπαμε και με τον Καλούδι εδώ πρωί-πρωί. Έχω φέρει και τα γλυκά μου και τα αλμυρά μου έτσι όπως πρέπει, σωστός και τυπικός. Οπότε Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Περιμένω τα χρόνια σας πολλά και ό,τι θέλετε να μας πείτε, όποια ευχή καλοδεχούμενη. Καλή να είναι και καλοδεχούμενη. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Για να πάμε όλοι μαζί η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα σύσσωμη παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Πραγματικά, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις τη μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε, μην αναρωτιέσαι τι θα δεις, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Να πω έτσι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε, που συντονιστήκατε πολύ σωστά από νωρίς το πρωί εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να σας πω ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα Lidl και φρέσκα γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά.
2: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πόσο μ' αρέσει.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί, η αλήθεια είναι. Και τα χρόνια πολλά σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ωστόσο, περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Ξαναλέω τρόπους επικοινωνίας για να μας τα στείλετε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Έχουμε Facebook, Παναγής Τζορτζάτος Α. Έχουμε και TikTok, έχουμε τα πάντα από social media. Και Καλούδης.όφουσου. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Έχουμε και το Viber του Σφαίρα 6936101022. Στο Viber του Σφαίρα το αποθηκεύετε κιόλας, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Και να δώσω και μια δωρεπιταγή του Χαρμάν έτσι νωρίς το πρωί, γιατί έχω γενέθλια και θέλω να κάνω εγώ δώρο. Μου κάνετε εσείς, εγώ θα σας κάνω δώρο. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber. Χρόνια πολλά, Παναγή. Και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Έτσι, γιατί μου τη βάρεσε τώρα. Γιατί εγώ δεν θέλω να δέχομαι δώρα. Θέλω να δίνω δώρα όταν έχω γενέθλια. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Ναι. Να σας πω ότι άλλαξε η εποχή. Μήπως άλλαξαν και τα μαλλιά σου? Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια. Τι άλλο να σου πω? Όλα αυτά στα λέω εδώ από νωρίς το πρωί, μόνο στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη. Οπότε πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε για το κλείσιμο του πρώτου μας ημιώρου.
2: Λοιπόν, θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Παναγή, ξεκινά από σένα.
3: Α, ωραία.
2: Και μετά θα πηγαίνω στην Άνση και στο Γιώργο. Εντάξει. Okay. Αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγες σε κάποιον? Και αν ναι, σε ποιον?
3: Φυσικά και θα το έλεγα στην οικογένειά μου.
2: Είπαμε μόνο σε έναν. Σε ποιον?
3: Στη γυναίκα μου.
2: Νάνση.
4: Θα το έλεγα.
2: Σε ποιον?
4: Σε σένα.
2: Γιώργο.
5: Θα το έλεγα.
2: Έλα, μίλα σοβαρά μια φορά.
5: Σε σένα.
2: Λέγε.
3: Δεν το λέγαμε, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Σε ποιον θα το έλεγες, το μοναδικό άνθρωπο που θα το έλεγες?
5: Στη μαμά μου.
2: Στη μαμά σου.
3: Πω μαμάκια.
2: Ερώτηση νούμερο 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα ψάχνας πρώτα να βρεις?
5: Παναγή, την παρθενιά σου.
3: Όλα όσα έχασα.
2: Ναι.
3: Ένα πορτοφόλι που είχα χάσει με 1000 ευρώ.
2: Ένα πορτοφόλι που είχες χάσει με 1000 ευρώ. Μάλιστα.
5: Πόσο πεζός.
2: Νάνση.
3: Ένα χιλιαρικά και τώρα τι πρέπει να δάμε.
4: Με όλα όσα έχασα θα ήθελα να βρω τον βαπτιστικό σταυρό της ειρήνης.
2: Γιώργο.
3: Εσύ τον έχασες.
4: Δεν τον έχασα εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
3: Μάλιστα.
5: Να βρω το χρόνο που έχασα με άτομα που δεν έπρεπε.
3: Μάλλον
5: για τέτοια πρέπει να λες.
3: Με άναψες.
5: Έλα,
2: ωραίο. Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
3: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
2: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες, την πραγματική ηλικία. Πόσο χρόνο θα ήσουν τώρα?
5: Ωραία μουσική.
3: 45.
2: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
4: Θα ήθελα να είμαι 35.
2: 35. Γιώργο.
3: Τόσο είσαι,
5: εγώ θα ήμουν 24.
2: 24.
3: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
5: Άμα δεις. Τρομάξεις.
2: Ναι, ας μη σχολιάζεις γιατί το κάνεις.
3: Δεν μπορώ.
5: Κρεμάς βρεγμένο μπουρνούζι.
2: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
3: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
2: Λέω, οπουδήποτε.
3: Σε μέρος.
2: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
3: Στη Λαπωνία.
2: Νάνση.
4: Σε άνθρωπο.
2: Σε ποιον?
4: Στο γιο μου.
2: Γιώργο.
5: Τους ανθρώπους τους έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
2: Σε ποιον?
5: Στην Ιαπωνία.
2: Μάλιστα. Αν μπορούσες, θα διέγραφες.
3: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία, δεν μιλήσατε.
4: Σε μένα τα λέει.
5: Τώρα τι έπαθες.
2: Ναι, για σένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
3: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
2: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
3: Όχι.
2: Νάνση.
4: Θα ξαναζούσα.
2: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
5: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
2: Θα ξαναζούσες την καλύτερη.
3: Μάλιστα. Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες στιγμές.
5: Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο.
4: Και επίσης.
5: Παθαίνεις ή μαθαίνεις.
4: Την ωραία στιγμή, εγώ σου θα ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
2: Μάλιστα.
4: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
2: Οπότε να απαντάτε κι εσείς βέβαια εκεί πέρα έξω, μόνοι σας ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
5: Το δικό μου.
2: Που ακόμα σε στοιχιώνει.
3: Και αν.
2: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
3: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
2: Το κάνεις. Νάνση, υπάρχει κάποιο και αν που σε στοιχιώνει. Που σε στοιχιώνει.
4: Ναι.
2: Μπορείς να μας πεις και αν.
4: Όχι.
2: Όχι. Γιατί.
1: Έχει να κάνει με σένα.
2: Δεν μ' αρέσει.
4: Όχι, δεν έχει
1: κάνει με σένα. Και αν δεν στραβωνόμουν.
2: Έχει να κάνει με σένα.
4: Όχι,
2: δεν χρειάζεται.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
3: Αγιώ αυτή την οψιόν.
5: Με το βολεμπολίστα, λε. Σπάρτα Πράγα.
2: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν που ακόμα σε
5: και, δεν με στοιχιώνει, αλλά μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
2: Μάλιστα. Ερώτηση λίγο μετά. Αν μπορούσες, αν μπορούσες, Παναγή, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
3: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
6: Μόνο εσύ, όχι άλλος.
2: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ.
4: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
2: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν. Μίκο, ξαναλέω. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
3: Μόνο εσύ από δεν αποφασίζει
2: δηλαδή,
3: για άλλους.
2: Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσεις να ζήσεις για πάντα.
6: Όχι βέβαια.
2: Όχι. Νίκο, Παναγίες είναι από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Νάση.
4: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
2: Γιώργο.
5: Όχι.
3: Όχι και εσύ, Εσύ Γρηγόρη.
2: Όχι κι εγώ.
3: Όχι.
2: Θέλω να φύγω και.
3: Και γρήγορα.
2: Και γρήγορα.
3: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
4: Ούτε να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχέρι.
2: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες ποτέ.
4: Ναι.
2: Όλους τους ανθρώπους που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
3: Σε ποιον θα πήγαινε.
2: Ποιον θα έψαχνες πρώτα. Εγώ θα ψάχνω τη μάνα μου.
3: Ναι, εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
2: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν πάνε σε ονόματα και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως να σε κάνω μια αγκαλιά.
3: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
2: Και τώρα λες βλακείς κι εσύ.
3: Γιατί?
2: Γιατί με μένα με έχεις. Εμένα θα πήγαινες να βρεις.
4: Α, μα σου λέει με όλους τους ανθρώπους που γνώρισαν.
2: Εμένα, σε μένα θα γνώρισαν.
3: Σε εσένα θα
2: γνώρισαν. Μόνο εγώ σε
3: περιέθεψα.
4: Κοίτα. Θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
2: Γιώργο.
5: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
2: Κάποιον φίλο
5: μου. Ναι.
3: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει, ε.
5: Όχι, εδώ είναι όλοι.
2: Τελευταία ερώτηση.
5: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα τη έχει πιάσει.
3: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάχνω.
2: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Σε ακούστηκε απ' έξω από το διάδρομο.
4: Εμένα πολύ.
3: Τι σου έχει λείψει?
4: Εαυτός μου.
3: Που ήσουν πριν τα αλλάξει όλα.
2: Και εμένα.
4: Που ήμουν, όχι. Για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άρχισα να
2: μεταφέρω. Σου έχει λείψει ο εαυτός.
4: Μου έχει λείψει ο εαυτός μου που δεν τρόμαζε.
2: Ναι.
4: Και που δεν πάθαινε πανικό.
2: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
3: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
2: Τέλει. Εσύ.
5: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν πολλές ευθύνες.
2: Ακριβώς. Όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα.
5: Ραπτομηχανή.
3: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να το καταλάβει. Ανετότατα.
2: Άκου Παναγή, από την ώρα που καταρχάς εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσεις.
3: Και?
6: Αλλάξαν όλα.
2: Υπάρχει πρώτα, στο πρώτο στο μυαλό μου είναι Αναστάσεις.
1: Μα περάσει καλά μαζί του.
2: Άκουσα να λέω. Πρώτα στη ζωή μου είναι Αναστάσεις. Που δεν είναι δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή πέρα από ότι είναι ο γιο μου, είναι ένα άνθρωπο αυτόνομο.
1: Ναι.
2: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που
1: σωστά.
2: Το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι, κάνει αυτό. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ήμουν ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε πάμε να φύγουμε. Πού πάμε. Πάρτε τα μάξια να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. 5 μέρες δεν μα ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι χρειάζεται.
4: Σε ενδιαφέρει,
2: κάτι.
4: Θα σου πω, γιατί ακόμα είναι. Τώρα είναι στα 13. Εντάξει, ναι.
2: Είναι καλά, γιατί
4: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι. Νομίζω
2: θα
4: ότι.
2: Θα βρίσκουμε στον χρόνο.
1: Σταμάτα, μωρέ, που θα βρίσκει τον χρόνο, εσύ.
0: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό σφαίρα.

0: Μαρόκο, πρώτη στάση Μαρόκο για το Σφαίρα Tour. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manasis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα καταπληκτικό ταξίδι, παιδιά, ένα δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 την 5η 15 του Οκτώβρη, δηλαδή σε 9 μέρες από σήμερα. Για να το διεκδικήσεις, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22 και γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί και για εσάς τους πολύ πρωινούς να λάβετε μέρος. Τώρα, να πω καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στο Δημήτρη από το Καματερό, στον Γιάννη από τον Πειραιά, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι, σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει και τα χρόνια πολλά στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ από καρδιάς για όλες αυτές οι μισές ευχές να πραγματοποιηθούν. Εγώ θα είμαι OK, δεν θέλω τίποτα άλλο πραγματικά. Λοιπόν, φεύγω πολύ πολύ γρήγορα και επιστρέφω με πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό, με τα δικά σας μηνύματα, και θα κληρώσω και δωρεπιταγή Χαρμάνη 50 ευρώ που έδωσα για τα γενέθλιά μου. Για στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Έχω μια απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
4: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με

0: 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
0: Ουσάρα 102 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις ευχές που μου έχετε στείλει από νωρίς το πρωί στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος για τα γενέθλιά μου. Να σας πω όμως ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Έτσι, να πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση και πολύ πολύ γρήγορη. Η αλήθεια είναι, γιατί δεν βρήκα και πάρα πολλά. Έτσι, το site που έβλεπα και πέρσι και πρόπερσι τα νέα για τον καιρό, έτσι, από νωρίς το πρωί, τώρα κάτι δεν μου τα λέει καλά. Δεν ξέρω γιατί και το έχω αλλάξει. Οπότε, μπαμπαμ, θα τα λέμε. Γιατί έχουμε Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10 που μας ενημερώνει εκείνος με το δικό του μοναδικό τρόπο και με κάθε λεπτομέρεια. Για πάτα τώρα, Νίκο Καλούδη, σε παρακαλώ. Έχεις όρεξη? Έλα, γενέθλια έχω. Ό,τι θέλω εγώ κάνεις μέρα που έχω τα γενέθλιά μου. Για πάτα κουμπιά. Τώρα θα πατάω. Όμως που έχω να σταματήσεις να πατάς, σταματήσεις να πατάς. Τώρα πάτα να δούμε τα νέα για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα θα είναι έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους διαβάζω εδώ. Η θερμοκρασία υψηλή το μεσημέρι, δηλαδή τώρα ας πούμε θα είναι γύρω στους 14 τις πρωινές ώρες, το μεσημέρι θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 Μποφόρ. Βέβαια, θυμάμαι εγώ το Σάκη που τα έλεγε χθες, που άκουγα τα νέα για τον καιρό εχθές, Δευτέρα, που μας έστειλε ο Σάκης, ότι μια χαρά θα είναι αυτή η εβδομάδα. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Πρωινό σφαίρα. Οκτώμπερ φεστ του ραδιοφόνου.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

Και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Ψάχνεις για δουλειά? Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι γιατί είστε πάρα πολλοί. Γεια σου, Κατερίνα, που μας ακούς από Ελευσίνα. Στην Γιάννα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για τα γενέθλιά μου και τις ευχές. Να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε ευτυχισμένοι. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Λοιπόν, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές

7DCT. Ελπίζω να το λέω καλά, έτσι. Και ξεκινά και από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα χρειάζεσαι και είναι καταπληκτικό. Μιλάμε περισσότερη τεχνολογία σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Εγώ στο λέω, που το έχω δει κιόλας. Οπότε ξέρω τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: φίλοι μας σκέφτηκαν θα το, να το πω, όχι, αλλά από την άλλη. Γιατί είναι δυσάρεστο.
1: Πες το, μωρέ, τώρα.
2: Τι έγινε.
0: Όχι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Παναγή.
0: Αυτό νομίζω φτάνει.
3: Πώς νιώθεις? Μπράβο το που το λέει.
2: Χαρούμενος. Θα μπορούσε να τώρα να
0: περιφερθεί. Γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδευσαν
2: σε όλο τον κόσμο.
0: Άνθρωποι που το Σάκη, όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουμε μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέει. Μου λέει, αν κάτι του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο? Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφασή μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μην με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό, αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
2: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Μας διέλυσε.
0: Το δίλημα ποιο είναι.
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις, ρε Παναγή.
2: Ναι, σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
0: Δεν έχει κανένα δίλημα. Πήρε την αποφάση του και μας ανακοίνωσε.
2: Απλά μας ανακοινώνει την ιστορία του.
0: Μας ανακοίνωσε,
2: δεν θέλει να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
0: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοινώνει, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό το μήνυμα. Για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν το γράφει αυτό. Είναι σίγουρο ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτό. Αν θεωρήσετε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει. Η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι, δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πεις αυτό, αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
3: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
2: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
1: Τι θα έκανε, Παναγή?
3: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρει όλα.
2: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
0: Για προσωπικά μιλάω.
2: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
0: Ναι, τι θα έκανε.
3: Εγώ τι λέω κι άλλο.
2: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνο μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
0: Είναι
2: γνωστό σου καφέ, θα στου γονεί σου. Στα αδέρφια σου.
0: Ενδεχομένω.
2: Μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
0: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανε?
2: Θεωρώ όμως. Δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
1: Καλά, υποχρέωση.
0: Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτές τις λέξεις είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου, δεν υπάρχει.
2: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι. Να είναι προετοιμασμένος.
0: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του, χωρίς δεν θέλει να χωρίσει.
2: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου?
0: Θα το
1: Γιώργο, και τι θα κέρδιζες?
2: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
1: Θα τους έβαλες ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
0: Τρέλας, έτσι.
1: Τρέλας.
0: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
1: Θα αρρωστέρανε και οι ίδιοι, ρε φίλε.
0: Όλοι θα περνούσατε. Δηλαδή δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό. Δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα. Και του είπα να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και σου θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει, οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια ζει ακόμα 25 χρόνια μετά και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που έχει, έτσι. Δεν χρειάζεται να το λέμε το πρόβλημα, απλά το έζησε εγώ πως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο και λέω, πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε? Μου λέει, ναι, λέω, παιδί, πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω, 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
2: Να το πάω ανάποδα.
1: Έχοντας περάσει τρία χρόνια.
2: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
0: 6,5 χρόνια.
1: Τρία χρόνια και 10 μήνες.
0: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρει εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις.
2: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
0: Δεν θα ξέρει καμία γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω, θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός.
2: Αυτό σου λέω.
1: Γρηγόρη, αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
2: Αυτό έκανα.
1: Θα ήθελα να το ξέρεις.
0: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
1: Όχι, το ανάποδο.
2: Αν η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μία μέρα πριν.
0: Είναι πολύ προσωπικό της. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
1: Δεν σε ενοχλούσε που δεν στο
0: έκανε. Δεν με ενοχλεί τίποτα στο θέμα υγείας, το τι, πώς το.
2: Να σε ενοχλήσει, δεν θα σε ενοχλήσει.
0: Να με ενοχλήσει. Δεν θα. Δεν θα. Μπορεί να μην ήθελε, ρε φίλε, να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτός ο καιρός που τους έδωσε, έτσι, ένα χρόνο, 6 μήνες, 2 χρόνια, θα ήταν μαρτύριο.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Άνση. Να την γλιτώσω, άμα το ξέρα.
1: Όχι, μαζί του είμαι εγώ. Δεν ξέρεις τι γίνεται κιόλας με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, α πούμε, οτιδήποτε.
0: Για να ανοίξουμε
2: λίγο. Αυτό είναι απειρία, Γιώργο μου. Δεν το ξέρει ο άνθρωπός σου αυτό το πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία.
1: Γιατί
2: ο άνθρωπός σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Από Σπάρτη, η Τόνια.
3: Ναι, το
4: έλα. Εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρης και μου το έκλεισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
2: Ναι.
4: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συγκλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
0: Καλά έκανες.
4: Καλά έκανες. Εγώ
0: το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ. Να ξέρεις, ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, λοιπόν, να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το βγάλεις από τη βάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες, από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
4: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς, ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
0: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε ότι ζούσε, αυτό εννοείται. Όμως την άκουσα κάτι. Την γλίτωνε. Την γλίτωνε δηλαδή.
4: Γρηγορή, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με έπεισε
2: στο κομμωτήριο. Μας έχετε κάψει γειτόνια μου, με τον εγκέφαλο.
0: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς πήγε αυτή η λέξη.
4: Ρε παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
4: Και με πήρες και στενοχωρήθηκα.
0: Ναι, εντάξει, τι έκανε.
4: Μπορεί να είναι και κάτι.
0: Εσύ,
4: δεν ξέρω, ρε,
0: ωραία,
4: παιδιά,
0: προσωπικά, προσωπικά εσύ θα το έλεγες.
4: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
2: Μην ξαναπείς για το κομμωτήριο όμως.
0: Α, το μόνο
4: κομμωτήριο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Ναι. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο τάχος.
1: Ο θείος Λάζαρος.
4: Τίποθαρας. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο άνθρωπος.
0: Άρα λοιπόν το υπάρχουν ήδη ιστορίες, πολύ συχνά τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
4: Με στενοχώρησε.
0: Όχι, δεν είσαι
2: καλά. Ήξερα να πει για το κομμωτήριο, θα το κλείσω, ε. Αλήθεια τώρα.
4: Γιατί το κομμωτήριο.
2: Άντε πάλι με το κομμωτήριο. Άντε με το κομμωτήριο.
1: Για μόνο.
0: Α την αμόρε τώρα, απλά δεν είναι για αυτό το. Η Σόνια είναι για άλλα θέματα.
2: Όχι, είναι με το κομμωτήριο.
3: Η Σόνια, όχι η Σόνια.
0: Η Σόνια είναι για χαρούμενα.
2: Μπορεί να τι έχουν εξάσει το μαλλί να έχει βγει τώρα σαν πλαπατέρα.
0: Η Σόνια είναι για χαρούμενα πράγματα, δεν είναι για αυτά.
2: Αχ, Παναγία.
0: Για πάμε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σα. Για πείτε μα την άποψή σα για το δίλημα.
5: Δεν θα πω αυτό. Ήθελα ίδια τώρα με την Άνση.
0: Συγγνώμη,
2: δεν άκουσα τίποτα. Κάνει διακοπέ στο τηλέφωνο σα.
5: Την Άνση να πω κάτι για ένα δίλημα.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα, επειδή έχουμε το συγκεκριμένο δίλημα αυτό,
2: αέρα τώρα,
0: είμαστε στον αέρα. Να κλείσουμε λίγο αυτό και μετά να ανοίξουμε κάποιο άλλο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε θα σε παρακαλώ, πάρε κάποια στιγμή στις διαφημίσεις.
3: Αυτό το δίλημα που έγινε σοβαρό.
0: Μα αφού δεν προφέρουμε, έχουμε τώρα άλλο.
4: Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία, πάρτε στις διαφημίσεις. Τώρα που θα πέσουν διαφημίσεις, σε λίγο πάρτε τηλέφωνο ξανά. Θα
1: δω αν σας έχουν απαγάγει και βρήκατε τηλέφωνο.
0: Φίλια πολλά, φίλια πολλά. Γεια σας.
2: Και είμαστε το τελευταίο.
0: Καθίστε τίποτα τέτοιο. Είναι σοβαρό το δίλημα.
1: Δεν είχαν απαγάγει τώρα και δεν μας πει βοήθεια. Άγχος ήταν.
0: Πάμε ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία με το θέμα.
3: Με το θέμα, είχε μια προσωπική εμπειρία.
6: Ναι, η νύφη μου είχε...
0: Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι είχε, αλήθεια, δεν παίρνουμε καθόλου στα ιατρικά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και εγώ είδατε δεν ανέφερα τίποτα ιατρικό, μόνο το αποτέλεσμα των γιατρών τι λέγανε για το χρόνο που έπεσαν έξω, χωρίς βέβαια και αυτοί να φταίνε, τόσο νομίζαν, τόσο ήταν η επιστήμη εκείνη την εποχή, δεν το κάνανε για κάποια κακία. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό όταν το είπαν στην ύφη σας, ότι δώσανε χρόνο?
6: Αυτό, γιατί θεωρώ ότι το ξέρουμε πολύ λίγοι στην οικογένεια, μας το είχε πει, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
6: Δεν φαινόταν κιόλας, είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες οι οποίες ούτε πέσαν τα μαλλιά της ούτε τίποτα. Καλό είναι να μην το πει.
0: Είσαστε στην πλευρά του να μην το πει.
6: Πώς να δεις, επειδή μετά όλοι θα σε κλαίνε και είσαι ζωντανός, θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο.
0: Η νύφη σας πρωτοθώς πώς είναι ηγέτης?
6: Δεν υπάρχει πια.
0: Δεν υπάρχει, έχει φύγει, μάλιστα.
6: Απλά εντάξει, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Όχι, όχι, μην το λέτε ότι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Μα σας είπα την ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Γι' αυτό και ξανά δεν μίλησε για ασθένεια. Εγώ δεν είπα ούτε τη λέξη καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας λέω και μια ιστορία που έχω ακούσει πάρα πολλές. Άνθρωποι που τους δώσανε λίγο χρόνο έζησαν. Ο πατέρας μου σας λέω ότι δώσαν 4. Ζει 25. Θα φύγει από γύρας. Και δεν θα φύγει καθόλου από το πρόβλημά του. Και πάρα πολλοί κόσμο που ξέρω που έζησε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό και δεν είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για κανέναν. Κανένας, πιστέψτε με.
6: Προφανώς.
0: Αλλά εγώ το λέω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, σαν άνθρωπος, όταν σου ανακοινώνουν ένα χρονικό διάστημα και το ξέρεις μόνο εσύ. Όταν ο γιατρός σε βάζει μέσα στο γραφείο του και σου λέει: άκου να δεις, θες να σου πω την αλήθεια. Αυτό το λες στους δικούς σου ανθρώπους ή δεν το λες?
6: Πιστεύω πως πρέπει να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
0: Και να μην το πεις.
6: Και να μην το πεις.
0: Μάλιστα.
6: Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους.
0: Ναι.
6: Είναι το καλύτερο. Όταν θα το μάθουν, βέβαια, εκ των υστέρων θα πέσουν από τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα και για τον ίδιο, επειδή όλοι μετά θα ρωτάνε, θα λένε, θα τους βλέπει, ξέρω εγώ, στεναχωρημένος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και για τον ίδιο θα είναι ψυχοφθόρο. Και για τους υπόλοιπους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άλλη μια άποψη. Τρεις στις τρεις.
3: Δεν θα το λέγανε.
0: Βλέπεις, γιατί σου φάνηκε στην αρχή παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρα αυτή την απόφαση.
2: Αλήθεια είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ θα το έλεγα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας, φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
7: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια
0: ιστορία.
7: Ας σου πούμε εμπειρία, ιστορία, όπως θέλετε. Παρεσβερία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι...
0: Όταν δεν είναι καλά.
7: Ναι, γιατί προσωπικά εγώ θέλω να το θυμάμαι όρθιο όπως ήταν.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι.
0: Εσύ έτσι όπως γνωρίζεις τον εαυτό σου, αν σου ανακοινώνει κάτι τέτοιο για την υγεία σου, θα το έλεγες, ας πούμε, στη γυναίκα σου?
7: Κοίταξε... Δεν ξέρω και δεν μπορούμε να μπούμε στην απόφαση, να πάρουμε μια τέτοια που να πούμε.
0: Άμα δεν το έχεις βιώσει.
7: Τώρα, ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Απλά εγώ η άποψη δικιά μου είναι αυτή, ότι συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο, ότι δηλαδή μου λένε έλα να δεις, θα σου πω μια ιστορία για τον ονό μου. Μου λέει γινονά μου, έλα να δεις τον ονό στο νοσοκομείο, δεν το έπεσε, μου λέει δεν έχεις έρθει να το δεις. Δεν θέλω, εγώ θέλω να το θυμάμαι. Έτσι όπως ήταν.
0: Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό.
7: Και ξέρεις τι γίνεται, Γρηγόρη, yeah. Είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει, θα ζει σε ένα περιβάλλον.
0: Λύπησης και στεναχώριας.
7: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανό.
0: Έχεις πολύ.
7: Αυτή είναι η δικιά μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
0: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
2: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
0: γιατί
2: αυτό.
0: Γιατί ο πατέρας μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και
2: μπράβο,
0: δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Άρα λοιπόν αυτό που.
0: Αλλά θέλω να πω.
2: Άρα λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
0: Ο κάθε άνθρωπος σου λέω το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπε, θα το έλεγε. Βλέπει εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και το μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο
1: δεν
0: τηλέφωνο.
1: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
0: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν
0: παρακαλώ.
3: Από εκείνον. Που γίνει γιατρός οικογένεια.
0: Άλλο αυτό τις εξετάσεις. Και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
2: Βρε,
0: αυτό.
2: Τσεκάρι, βρε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
8: Δεν έχω γραμμή.
0: Α, πώς τώρα χτυπούσε γραμμή.
2: Άρα ούτε θα το έλεγε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
9: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα. Ναι.
10: Καλημέρα.
0: Παιδιά, εσείς τι θα κάνατε.
9: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
2: Στον άνθρωπό μας.
9: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
0: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
9: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
2: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν θα το βγάλουμε τελάλι.
1: Μέσα στο σπίτι για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζεις κάθε μέρα το.
9: Όχι, γιατί λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
0: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώς λειτουργεί γι' αυτό, ε. Θα σου το πω, αλλά μην το πεις. Και θα σου το πω να μην το πεις.
1: Και μετά
9: δεν βγαίνει από το σπίτι. Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
0: Ναι. Εσείς τώρα θα θέλατε, α πούμε, εσείς τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
9: Εγώ θα άφηνα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ το δικό μου και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
0: Γιατί να προετοιμαστεί,
2: τι προετοιμασία να κάνει. Το μοιράζεσαι.
0: Γιατί τι να προετοιμαστεί,
1: τι προετοιμασία να κάνει.
9: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορείς έτσι να φύγεις.
3: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και θα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστεί με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πεις και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσεις αν τον αγαπάς.
9: Υπάρχει μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορείς να τους αφήσεις έτσι.
3: Και αν έχεις και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθείς πέντε πράγματα.
2: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία αν ήξερε κάτι τέτοιο. Ναι, δεν μου το έλεγε. Ρε φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
3: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
0: Όπως επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν στο λέει.
3: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Τι μ' αγάπησε για τα εύκολα.
0: Όχι, αλλά μην
1: μου αγάπησε. Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, το τελευταίο μήνα που λέω λόγους ξέρω κάθε ναι. Θα το μάθεις.
3: Και που ξέρεις,
1: γιατί πρέπει να
3: αν είναι ο τελευταίος μήνας αυτός.
1: Γιατί θα στο πει ο γιατρός, τι γιατί, δεν είμαι γιατρός. Ο γιατρός θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει.
0: Δηλαδή φαντάσου τώρα, αν το έλεγε στον στον πατέρα μου το έλεγε ο αιματολόγος τότε ναι. Αυτό. Και ο πατέρας μας το έλεγε, δηλαδή ζήσαμε πώς ξέρεις πόσο παράξενο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
2: Εντάξει, ήταν παράξενο, αλλά.
9: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
0: Και πολύ, μετά πάρα πολύ, είναι όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα, μία μέρα, δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν 800 μέρες. Έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει στο μυαλό, παράξενα.
9: Και παράξενα. Μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
2: Να το ψάξουμε
9: λέμε.
2: Μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
9: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις.
2: Βέβαια.
9: Το κρύψεις λίγο στην αρχή.
0: Ναι.
2: Μέχρι το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
0: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις. Το ότι
9: μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογήσεις συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
0: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
2: Θα το ψάχνα επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπό μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
3: Βρε Γρηγόρη, εσύ το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
0: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
2: Γιατί φωνάζεις τώρα.
3: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου. Λες και ο παπά σου είχε το δίλημα ζωής. Λέμε γενικά.
0: Γιατί να πούμε αυτό που ζήσεις εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
0: Η κυρία είπε την άποψή τη, τη σέβομαι όπως και εσύ λες θα το λέγατε. Εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
0: Το παιδί λίγο είναι.
3: Λίγο είναι. Λίγο είναι. Ο σύντροφό σου είναι.
0: Η μαμά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα λόγω τη ηλικία που είχε. Οπότε με μίλησε τα παιδιά
3: ήταν. 20 χρόνια, 50 χρονών δεν μπορούσε να κάνει μάνα.
0: Δεν ήξερε. Η μαμά μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει.
3: Τι σου ήταν η μάνα σου.
0: Νάνση. Η μαμά μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον παπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Τίποτα άλλο όλα τα κάναμε εμεί. Τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψη του καθένα. Άρα εσεί θα το λέγατε Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε τηλέφωνο.
9: Να είστε καλά, καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα, θα το έλεγε. Ο Παναγής θα το έλεγε. Γιώργο,
1: όχι.
0: Δεν θα το έλεγε, ούτε εγώ θα το έλεγα.
1: Τόκιο ουίσκι.
0: Νίκο, θα πάτε. Το έλεγε.
8: Ούτε εγώ. Και δεν το έλεγα.
0: Άρα τρεις από εδώ μέσα.
1: Ναι. Σαφάνι τη Τζόνα Βλακέτα.
0: Πρόσεξε. Όχι, θα είχα κανονίσει όμω όλα.
1: Γραπτό.
0: Διαδίκη μου, γραπτό τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Από ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
0: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
8: Ναι.
0: Τι κακόρα.
8: Θα κάναμε μια υπόκληση.
1: Δεν θα με βρεις, μα δεν θα μπορείς. Και δεν θα γίνεται αλλιώς.
2: Τα λόγια
0: είναι αυτά. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
2: Όχι, γιατί σας ξέρω.
10: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίζετε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Τα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Το ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Παναγής Τζορτζάτος που παραμένει δηλαδή και ο Νίκος ο Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Τώρα για σένα μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη και ό,τι θέλεις. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes λαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή και ακόμα μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι απέμεινε, αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με φύγει κανείς.
10: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: ελληνικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου.
6: Σφαίρα 944.gr.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Στο Δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
14: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
19: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
20: Ναι.
19: Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Να το πλακιάσω.
10: Πρωινά ξυπνήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
20: Γιώργος Γιαλός.
22: Πούπα, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Να σε βοηθούν.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: εμένα 2 μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούμη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7, που είναι οι συνεργάτες μας και οι συναδελφοί μας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι μου στέλνετε μηνύματα τώρα στο break, τα διάβαζα λίγο, ότι σήμερα έχει, λέει, αρκετή κίνηση. Και ανεξήγητη κίνηση. Όπου και αν πας, λέει, βρίσκεις κίνηση. Οπότε έτσι σας το λέμε, σας το μεταφέρουμε και σας ενημερώνουμε έτσι από νωρίς το πρωί για το τι mail γενέστε. Δεν είναι ωραία τα νέα για την κίνηση για σήμερα, η αλήθεια είναι, από ό,τι μας λέτε. Γιατί τώρα εμείς έξω δεν είμαστε, είμαστε εδώ μέσα. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μας τα πει, και την Νάνση Αντωνίου που θα είναι εδώ, και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Κάτι πειράξαμε τώρα εδώ, Νίκο, και ακούω. Είναι τρομερό, είναι να σου καεί ο εγκέφαλος αυτό. Από το ένα ακουστικό πιο πολύ από ό,τι ακούω από το άλλο.
1: Το κεφάλι σου είναι.
0: Μπορεί και αυτό. Να έχεις δίκιο.
2: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθατε. Γρηγόρη μου στέλνει μηνύματα κόσμου ότι έχει κίνηση έξω.
1: Όχι.
0: Ψεύτες. Ψεύτες. Τι έγινε, παιδιά? Α, τα ακουστικά του Γρηγόρη είναι πολύ
2: δυνατά.
0: Ναι, τα δικά σου. Τα δικά μου τα φοράω. Λίτσα, χτυπήσαν τα δικά μου.
2: Τι κάνετε, καλημέρα, τι γίνεται? 6 του μηνός. Πότε αλλάζει η ώρα? Μια εβδομάδα πριν το τέλος. 25. Μια εβδομάδα πριν το. Γιατί δεν πέφτει η Κυριακή.
0: Η πρώτη Κυριακή μετά την 28η δεν είναι, νομίζω.
2: Δεν υπάρχει Κυριακή. Ναι, βέβαια, γιατί κάποιος κάνει.
0: Δεν υπάρχει Κυριακή μετά την 28η, οπότε πάει πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Τόσο συμπληρώνω.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Συμπληρώνω, Γρηγόρη μου. Μην
2: καλημέρα, καλημέρα είναι. Να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγί! Έχει γενέθλια. Βάλε το γονάζι. Happy birthday, Νίκο. Βάλε το γονάζι. Τι πάλι, όλο έτσι μου κάνεις τον πρόσωπο. Από τότε που ξεκινήσαμε φέτος, όλο έτσι μου κάνεις. Όλο έτσι.
3: Έλα στο Παναγί!
4: Έλα,
3: είναι δυνατό.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έ

0: Μάλιστα. Νησιώτισα το κάναμε, νησιώτισα.
1: Ισχύει. Πού είναι ο Νίκος?
0: Εμείς βάζαμε σαν κρουβάκι. Άντε πάλι. Ρε γαμώ το ρε, γιατί ρε είναι παιδάκι.
1: Θα μίλωσε ο Γιώργος για να σου φύγει το σφράγισμα έτσι και τα βάλεις έτσι όπως είναι. Του Γιώργου ήταν, Γρηγόρη. Του Γιώργου ήταν. Γιώργου ήταν. Ήθελα να σας πω.
0: Άστο, δεν είναι, μια χαρά είναι. Άστο.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σταματήστε, έλα. Γιατί μου έχετε περάσει μέσα στο πετσί μου αυτό το μικρό μας και το μικρό μας και το μικρό μας.
0: Αχ, το μικρό.
1: Κοντεύω τα 40 και ακόμα αισθάνομαι το μικρό σας εδώ πέρα.
0: Να πω ότι έχει γενέθλιο Παναγή στην ημέρα που γιορτάζει η Ερωτηίδα. Παρακαλώ.
1: Εγώ, η Ερωτηίδα και ο Αλέξης Γεωργούλης. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι τυχαία.
2: Ναι, τελείως τυχαία.
0: Τέλεια.
2: Δεν συνδέεται τίποτα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε για το σαν σήμερα. Είναι 6 σήμερα. Οκτωβρίου 2026.
3: Συγγνώμη, δεν ήμουν
0: έτοιμο. Πάλι δεν ήταν έτοιμο. Τι θα γίνει, γάμα το.
1: Ξέρετε, ερχόμαστε εδώ έτοιμοι.
2: Ναι, Γιώργο, πού θα πας εσύ μετά, είστε πολύ έτοιμος σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
6: Σα σήμερα, Παναγή.
1: Τι έγινε. Έφυγε
6: στις 1825, λίγη η πρώτη φάση δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιούταχη. Κιούταχη.
0: Έχουμε πέσει ένα 200 χρόνια φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου και καλό θα είναι όποιος δεν ξέρει αυτή την ιστορία. Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ιστορίες στην παγκόσμια ιστορία. Και αντί να γίνει κάποτε αυτή να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ, πάνε και μου κάνουν τα παραμύθια.
2: Εσύ θα τους πεις, βρε Γρηγόρη.
0: Ναι, εγώ θα τους πω. Ναι, γιατί έχουν κάνει άλλες και άλλες ηρωικές.
1: Πες εσύ, Ταραντίνο μου.
0: Περίμενε.
2: Στο σχολείο αυτό διαβάζαμε όμως.
0: Περίμενε λίγο να μιλάω.
2: Είναι παντού. Κι εγώ σοβαρά μιλάω.
0: Όταν καθίσω στην Παναγία. Το ίδιο είναι η Ιλιάδα. Δεν μιλάω σε εσένα, στην Παναγία που λέει.
1: Δεν σου μιλάει, σε μένα μιλάει.
0: Λοιπόν, τι σχέση έχει. Ναι, η Ιλιάδα και ο Οδύσσεις είναι παραμύθια. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια.
2: Είναι ένα μάθημα όμως. Είναι κάτι που το διδάσκουν στο σχολείο.
0: Έχουμε μια μέρα να γίνει αυτό, δεν έγινε. Στα 200 χρόνια θα μου πεις, θα πάμε συνέχεια.
1: Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή είναι πιο σημαντική έξοδος του Μεσολογγίου από την Τρία, πιστεύεις?
0: Ποια Τρία είναι το παραμύθι του.
2: Εγώ δεν λέω ότι είναι πιο σημαντική. Φυσικά και είναι. Και είναι και τρομερά το ντοκιμαντέρ που θα
1: δει. Το περιγράφει η ιστορία.
2: Είναι και τρομερά και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει γι' αυτό. Δηλαδή ποτέ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Φτάσει σε ένα σημείο να πει ο ένα θα σκοτώσει τα παιδιά του άλλου. Για να μην πέσουν στου Τούρκου. Του λέει βγείτε έξω, δεν θα σα κάνουμε τίποτα. Και δεν παραδόθηκαν ποτέ. Βγείτε έξω, δεν παραδόθηκαν ποτέ. Και φτάσει σε ένα σημείο, πήγαινε να διαβάσει τι κάνανε. Δίνανε όποιο.
1: Και δεν έγινε αυτό κινηματογραφική ταινία.
0: Άντε για. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη.
1: Μπορεί να μην το έχει.
0: Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν ήταν στην Ιαπωνία ή στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού, θα το είχαν κάνει 50 ταινίες. Άσε με, μωρέ Παναγί, με τον
6: πόνο. Δεν θα να το δεις.
0: Άσε με.
6: Τον Καποδίστρια τον είδες. Γελάς. Πάμε για 15η φορά στην ιστορία μας, πάμε να κάνουμε αυτό το σκετσάκι. 1876, ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω
1: της τηλεφωνικής γραμμής
6: με το βοηθό του Βότσον στη Βοστόνη.
2: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Έλα. Βότσον.
7: Σήκωσε. Σήκωσε το εγώ είμαι!
1: Κάθε χρόνο τα ίδια!
0: Κλείσε λίγο γιατί μιλάω!
6: Κάτσε με παίρνει! Τώρα το φτιάξα, ποιος με παίρνει!
1: Ωραία πράγματα λοιπόν. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα και άμα δεν την πετάει κιόλας.
6: Ορίστε.
1: 1966 το LSD χαρακτηρίζεται παράνομο στη ΣΥΠΑ. Λέει τέλος, μην το ξαπάρτε.
6: Κάτι ήταν πάει... νόμιμο μέχρι
1: ναι,
6: τότε.
1: Ναι, μέχρι τότε το δίνανε. Ένα τώρα μετά λέει πρέπει μήπως να μην το.
6: Αλήθεια πέρανε, τώρα.
7: Γιατί με κάνει και βλέπω κάτι δράκου, κάτι λιοντάρια, κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει, μπλα μπλα, όχι αυτό δεν σας ενδιαφέρει. 2004, ομάδα αρχαιολόγων από την Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζέγκις Χαν και του παρακείμενου τάφου του.
0: Και εδώ τι κάνουμε, λέμε
1: Τζέγκις Χαν. Τζέγκις Χαν. Μας βαρέθηκα 15 χρόνια τα ίδια.
0: Κάνεις λάθος. Εσύ τα τραγουδούσα Τζέγκις Χαν.
2: Εγώ δεν μας βαρέθηκα καθόλου.
1: Λοιπόν, 2018 ο Άρης δεν θα πλησιάσει ξανά τη γη πριν από το 2035. Γιατί πλησιάζει αυτός?
6: Α, πλησιάζει.
1: Δεν κάθεται στη θέση του.
6: 9 χρόνια.
0: Αριόλε, όλε, όλε, όλε, όλε, αριόλε, όλε.
1: Από θανάτου σα σήμερα έφυγε η Μονσερά Καμπαγή του 2018. Η Ισπανίδα Σοπράνο, πε μα κάτι τη Μονσερά Παναγή, που είναι και τα γενέθλιά σου.
6: Βάψε μου, γιώσα.
1: Και σήμερα η γενέθλια ο Παναγή Τζορτζάτο και ο Αλέξης Γεωργούλης.
8: Αυτό δεν το έχω βάλει.
1: Δύο άνθρωποι.
8: Το δεν είμαι τόσο ψώνιο, μόνο του το λέει.
1: Με παρόμοιο κεφάλι, αν το δει, δεν έχει κεφάλι Γεωργούλη.
8: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν είχα δυνατήσει, είχα φτάσει 85 κιλά και 80, μου λέγανε ότι μοιάζω στο Γεωργούλη.
1: Σαν καρφίτσα εδώ.
0: Αλήθεια.
8: Γιατί με κοιτά έτσι, ρε Νάντσι, σήκωσε το βλέμμα σου από
0: τον Αλέξη ή στο Γιάννη.
1: Τον Γεωργούλη
9: μοιάζει. Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
10: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νέα της ημέρας και να τα σχολιάσουμε. Άστα τα φαγητά.
1: Όχι, okay. Θα τα βάλω από εκεί για να μην...
2: Με τελειάζει.
1: Με τα νέα.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν γυρίζει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών.
1: Έτσι. Παναγή, παραλίγο να έχεις γενέθλια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, μπορεί. Έχω.
1: Παραλίγο.
0: Χθες ήταν μαζί.
4: Εντάξει, λίγες ώρες διαφορά είναι.
2: Τα γιορτάζουν 40 μέρες.
0: Ρούμπιο για Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σήμερα για τις ΗΠΑ. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Σήμερα νομίζω ο Ρούμπιο, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν
4: σήμερα
0: και.
4: Σήμερα στο γράφο παρακάτω υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Ακριβώς. Δένδυας αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα. Σωστό. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 ενσωματώνει νέα μέτρα περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 270 εκατομμύρια για μισθούς, συντάξεις, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται πλέον. Οκτοπλασιάστηκαν μετά την κατάργηση της περικοπής 30%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ρούμπιο. Σήμερα έρχεται το νέο 112 με 5 βασικές αλλαγές. Η εφαρμογή για κινητά, οι βιντεοκλήσεις και το σιωπηλό κουμπί. Ο Νίκος Καρβέλα ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Πόσα!
0: Το παρασκήνιο για την οικονομική διαφορά.
4: Άρα, παιδιά, όλα αυτά που ακουγόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
1: Εμείς.
0: Το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
2: Ναι.
4: Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να ξοφλιήσουμε.
0: Δηλαδή, με φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μαλωμένη ο Καρβέλα με τη.
4: Διάβασα στο άρθρο που μπήκα μέσα και το είδα στο. Το είδα στο πρώτο θέμα εδώ πέρα που το έχουν ανεβάσει. Ότι πήγε, λέει, για λίγο στην αρχή ο Νίκος ο Καρβέλα στο συναυλία στο ΑΚΑ. Μπήκε στο καμαρίνι τη, υπήρχε ένα έντονος διάλογος μεταξύ τους και αποχώρησε
1: εσύ
4: μετά.
1: Εσύ που τα ξέρεις τώρα αυτά του.
4: Το ξαναλέω, διάβασα
1: είναι
4: στο πρώτο θέμα.
1: Από πίσω ακολουθούσε.
5: Θα τα έπαιρνε εκείνη την ώρα τα λεφτά.
4: Τι να
1: θα σου πω, πολύ κόσμο έχει εδώ.
4: Έβγαλε.
1: Έχεις βγάλει. Σίγουρα έχεις
4: βγάλει. Ξύλο σου, Ανούλα.
1: Δώσε τώρα να πάω και εγώ σπίτι να δω τηλεόραση. Έλα τώρα.
2: Θέλω να σας πω κάτι.
4: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη
2: για να ολοκληρώσω. Εγώ παρ' όλα αυτά θέλω να πω. Εμάς, τι μας ενδιαφέρει.
4: Εντάξει.
1: Όχι, από ό,τι είπε και ο δικηγόρος, λέει, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε πολεμική σύραξη. Είναι ότι κάτι
4: και προσπαθούν
1: κάτι
4: λέει, να βρούνε εξοδικαστικά τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να τα βρούνε γιατί μετά από τόσα χρόνια.
4: Θα ήθελα καθόλου να δω τη Βύση και τον Καρβέλα στα δικαστήρια.
0: Καλά, και εγώ δεν μπορώ να το πιστεύω.
4: Καθόλου, φίλε.
0: Εγώ, πραγματικά.
2: Αλλά δεν θα του έβλεπε, θα έβλεπε δικηγόρου.
0: Θα κάναμε έρανο όλοι να τα δώσουμε στον Καρβέλα αυτά.
1: Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μα στεναχωρεί.
0: Λοιπόν, και κλείνω με το θέμα με τα εξώφυλλα από τα νέα. Που θα ήταν καλό σήμερα αν μπορείτε
4: και
0: να.
4: Και μήπως δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βγήκε ο Φίβος, οι κακές γλώσσες τα λέγανε.
0: Να ξεκινήσω ένα άλλο θέμα, ρε φίλε.
4: Συγγνώμη, στην Αταλία Γερμανού και είπε ότι η Άννα Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια που υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Μήπως δεν είναι τυχαίο. Πάντα με τη Βανδύ.
4: Βέβαια, αν ήμουν Βανδύ θα του είχα φέρει το τηλεκοντρόλ κολάρο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρά τώρα το λέω. Παναγιά τη φυλακή
4: έχω και γενέθλια, μην με κάνει τέτοια.
0: Τώρα μπορεί να μην συγκρίνουμε.
5: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν τρέπεστε τώρα λίγο.
1: Οποιοδήποτε συνθέτη.
0: Τώρα τι συγκρίνετε τώρα, σοβαρά τώρα το λέω. Σταμάτα λίγο τώρα. Είναι πραγματικά τώρα το λέω.
1: Βυσικό είναι.
0: Μάλλον. Πραγματικά. Η φωνή τη Άννα.
2: Στα ζώδια σήμερα θα βάλω όμω.
0: Η φωνή τη Άννα Βύση είναι παγκόσμια εμβέλεια. Δεν έχει καμία σχέση με καμία.
4: Το ρίξε και πάλι άποψε! Γρηγόρη, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι κάποιοι που. Αυτά είναι
1: το φαρμακή σου!
0: Άσε με, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι αντικειμενικό τώρα. Άσε. Μου το είχε πει κάποτε ο

0: Γιάννης ο Πάριος. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου.
1: Ζωή μου!
0: Συγγνώμη, ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου. Λέει, το σέβομαι. Όποιος πει ότι ο Γιάννης Πάριος είναι κακός τραγουδιστής, λέει ψέματα. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μην του αρέσει ένα Βύση.
2: Για μένα είναι δύο πολύ ωραίες τραγουδίστρες και οι δύο.
0: Παραγή!
2: Για μένα.
0: Σταμάτα να κάνεις πλέον και γελάς και όλα κάνεις πλάκα. Εννοείται και η Βανδύ μια χαρά είναι η γυναίκα και εννοείται και όλα καλά. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή τώρα πραγματικά το λες. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Την άκουσα και τη πρόλαβε στην συναυλία.
2: Μου χαλάσει το κουτσομπολί.
0: Όχι, δεν θέλω κουτσομπολί.
2: Ο Φίβος που τόσα χρόνια έγραφε στην
0: Ελλάδα. Μα αυτό προ τιμήν του είναι αυτό. Συνεργάζεται.
1: Φίβος σου λέει, δε! Φίβος.
3: Ψωμάκι έχει φάει.
2: Φάει ψωμί από τη Δέσποινα.
0: Μα τι σημασία έχει αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή τι είναι αυτό που μου λες, είναι ασύγκριτα τα μεγέθη. Πραγματικά είναι τιμή, γιατί εμείς τα κάνουμε έτσι. Είναι τεράστια τραγουδίστρια η Βύση.
3: Πόσα έχει γράψει.
0: Και η Δέσποινα Βανδύ είναι επίσης μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Αλλά κατά την άποψή μου και πολλών, η Βύση είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η φωνή της.
2: Γρηγοριάκου, να σου πω κάτι.
3: Όπα,
2: αλήθεια να σου πω τώρα.
0: Όχι, τώρα, πραγματικά,
2: ένα λεπτό.
0: Στα 70
2: λεπτό. Εγώ θα είμαι 30 χρόνια μαζί σου στενό σου συνεργάτη. Ένα λεπτό. Θα έχω φάει ψωμί από σένα γιατί μαζί δουλέψαμε. Και θα βγεις εσύ να πω ότι κάποιος άλλος παρουσιαστής είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα. Δεν θα το κάνω.
0: Άμα θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος παρουσιαστής και αν το έχει αποδείξει ότι είναι, γιατί κάνεις μεγάλο λάθος.
2: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω.
4: Αν το έχει αποδείξει ότι είναι.
0: Βεβαίως, γιατί άμα το έχει αποδείξει ότι είναι, δεν κατάλαβα. Να το έχει αποδείξει τώρα. Επίσης μπορεί να πεις εμένα μου αρέσει.
2: Θα τιμούσα τη συνέντευξη.
0: Το στεφάνι σου. Άσε μας, Παναγί. Εντάξει, ο καθένας νιώθει αυτό που λέει. Εγώ ξανασου λέω, η Βανδύ έχει μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Αγαπήθηκε, αγαπιέται χρόνια, έχει τεράστια καριέρα. Κόσμος την αγαπάει, πάρα πολύ ωραία φωνή. Στο μέγεθος της Άννας Βύση, το θεωρώ ότι είναι ένα μέγεθος παγκόσμιο επίπεδο. Που το έχουν λίγες τραγουδίστρες, ίσως πιο πολύ έντεχνης μουσικής. Δηλαδή η Χαρούλα Αλεξίου, στη δικιά της την πλευρά, είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Γιάννης Πάριος είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Καταλαβαίνετε, οι φωνές τους.
4: Που κάνουν καριέρα μόνο στην
0: Ελλάδα. Ο Κώστας Χατζής είναι παγκόσμιες εμβέλειες. Θα μπορούσε να τραγουδήσει φοβερά blues τραγούδια ο Κώστας Χατζής στην Αμερική. Και άλλοι όμως τώρα που δεν μου έρχεται να σου το πω. Έτσι, που τους έχουμε στο μυαλό μας μόνο να τραγουδάνε ελληνικά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε παρακάτω. Είναι το εξώφυλλο από τα νέα σήμερα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη νέα λίστα. Τα έχουν τα νέα. Δεν ξέρω αν σήμερα μετά από τα νέα θα το δείτε. Πιστεύω θα το δείτε γραμμένο σε πάρα πολλά site. Λοιπόν, όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά.
2: Παιδιά έπρεπε.
0: Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Το εξώφυλλο από τα νέα, αν θέλετε να τα ανοίξουμε μετά να το δούμε, βεβαίως, έχει μέσα τα καινούργια δικαιώματα όλων των επιβατών στα αεροπλάνα. Λογικά θα τα μεταφέρουν και στο
4: διαδίκτυο. Άρθρο της Κατερίνας Τζαβάρα.
0: Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω κόχη άλλο, θέλω να πω. Δεν έχω κάτι εγώ με τα νέα. Θέλω να πω ότι πληρώνουμε, ούτε έχω κάποια σχέση εκεί. Αλλά να μια πολύ ωραία ευκαιρία να αγοράσετε ξανά κάποια εφημερίδα. Τι ωραίο πράγμα η εφημερίδα, να κάτσεις, να την έχεις κοντά σου, να τη διαβάζεις όποτε
4: θέλεις. Παιδιά, και το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο το άρθρο η κυρία Τζαβάρα.
0: Οι 30 νέοι κανόνες.
4: Γιατί έχει γράψει από το 1 μέχρι το 30 σε κουτάκια.
0: Ναι, οι 30 νέοι κανόνες για το αεροπλάνο. Θα σας αλλάξουν τη ζωή, εσάς που πετάτε πάρα πολύ συχνά.

0: μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο τρόφιμα. Δεν ξέρω τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Μέσα εδώ από τα γενέθλια του Παναγί, δώρο σα κάνει και το καλάθι του Ανδριόπουλου Παναγί, αντί να το πάρει ο ίδιο για τα γενέθλια του σήμερα. Θα το δώσουμε πάλι σε μια οικογένεια, σε εσά, κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι Ανδριόπουλο, πραγματικά μάρκετ κρέατων, πραγματικά που σαρώνει όλα αυτά τα χρόνια, από το 83 παρακαλώ. 43 χρόνια. Πα, 2026. Να θυμάστε βέβαια ότι υπάρχουν φοβερά πακέτα μέσα στον Ανδριόπουλο για πολύ οικονομικά κρέατα και πολύ οικονομικά πακέτα, εννοώ με ψωμί, με κρέας, με σαλάμι, με κασέρια, με αναψυκτικά. Πηγαίνετε, γιατί μόνο να κερδίσετε μπορείτε στον Ανδριόπουλο. Και βέβαια να τον ευχαριστήσετε και εσείς για αυτό το δώρο που κάνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που ζουν μόνα τους.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
1: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
0: Που μου είπε ότι έμεινε έγκυος και δεν το περίμενα. Πραγματικά.
6: Δεν το περίμενε.
7: Ναι, και πώς έγινε αυτό.
0: Είναι φοβερό, γιατί της είπε ο δικός της, ναι, ανέβα στο πατάρι, ναι, και αυτή δεν άκουσε καλά.
6: Λέτσι. Ναι. Ένα γράμμα σου αλλάζει τη ζωή.
8: Πες μου εφάκελα.
9: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Κατερίνα Μουσάτσου, στη θάλασσα, στη θάλασσα. Και βέβαια μπορεί να είναι λίγο έτσι καλοκαιρινό, αλλά ακόμα κάνει κόσμο μπάνιο, έτσι δεν είναι? Τι με έκανε, τι είπε, τι είπε, μια γιαγιά, τι έκανε.
1: Δεν γελάω, αλλά δεν μπορώ. Συνελήφθη, λέει, γιαγιά στα Πατήσια, που επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό.
2: Μαμά, μα έκανε βούκινο!
1: Όταν δεν τη παρέδωσε το εγγόνι τη.
2: Δεν θα μπορούσε άνετα. Έκανε τη μάνα μου.
0: Γιατί δεν τη έδωσαν το εγγόνι?
1: Γιατί ρε, παιδί μου, όταν πάει, ακόμα και εγώ, να στείλω τον πατέρα μου ή τη μάνα μου στο σχολείο να πάρει το παιδί, αν δεν έχω πάρει τηλέφωνο και αν δεν έχω δηλώσει το όνομά του, απαγορεύεται να πάρει το παιδί ο οποιοδήποτε εκτό από μένα.
2: Γιατί μπορεί να θεωρηθεί αρπαγή
1: τη μαμά του.
3: Ακόμα σου το παιδί, τι λε, την αυτά που λε, τώρα δεν το παιδί το! Το παιδί μου!
2: Αυτή όμω.
3: Θα κλάψει το παιδί το έντασε.
1: Συγγνώμη, κυρία μου, δεν έχω το όνομά σα. Μπορεί όντω να είστε γιαγιά του.
3: Αν τι μου μισή, μπορεί να σου τσουλαμπαδίσω.
1: Μα κυρία μου, το απαγορεύει ο νόμο.
3: Δεν μπορεί να το παιδί, απλά τάξει το βλέπει με κοιτάει τη γιαγιά.
2: Έχει το ίδιο όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όταν τη είπε, δεν γίνεται, θα σα συγγνώμη, βγείτε έξω.
3: Μου γιαγιά το παιδί, το παιδί το αγκόρι.
1: Συγγνώμη, κυρία μου, πρέπει να αποχωρήσετε, πρέπει να επικοινωνήσω με του γονεί του.
4: Εδώ στο παιδί,
2: η μάνα μου θα ήταν αυτή σίγουρα. Μα δεν βλέπει. Τη λένε 30 φιλιά και μένα.
0: Να πούμε ότι και τα κορίτσια εκεί πέρα και τα αγόρια που κάνουν τη δουλειά αυτή έχουν ευθύνη πάρα πολύ.
2: Ναι, παιδιά, απαγορεύεται και αυτό είναι το σωστό.
1: Θε να σου πω ότι έχω ζήσει εγώ.
0: Τι?
1: Έξω από το σχολείο του παιδιού.
0: Τι?
1: 100 και αστυνομία. Έχει πάει ο πατέρας να πάρει το παιδί. Η μάνα έχει κάνει εισαγγελική εντολή να μην πάρει το παιδί και οι γονείς στη μέση και οι δασκάλες στη μέση. Άσε τώρα.
2: Δηλαδή γι' αυτό είναι... ακριβώς απαγορεύεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Babysitter άνοιξε κλινική οργανισμού, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Τι είναι αυτή η κλινική, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα. Νύχτα γεμάτη Σοφία, η τούρτα έκπληξη στην Παθέκα. Χρόνια πολλά που είχε γενέθλια η Σοφία η Παθέκα. Κάποια στιγμή μετά τον Αλλά βάλει λίγο Ζώζεφιν να δούμε αυτό το δαχτυλίδι. Που τη Ζώζεφιν την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκό. Και είναι, το έχει γράψει ο δικός μας ο Λεωνίδας εδώ, το δαχτυλίδι.
1: Και έχει κάνει και πολύ ωραία βίντεο και στο Instagram και στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Το τραγούδι αυτό.
0: Επιστρέφει σε χρόνο ρουκ ζουκ η Ζέτα. Άντε ρε ζετάκι μου γλυκό. Ζέτα Μακρυπούλια από τα πλάσματα που αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Πάρα άλλο τίποτα
0: δεν έχει εδώ πέρα.
1: Τι όμορφη, την είδα χθες ένα διαφημιστικό που έκανε στο Instagram.
0: Αλήθεια.
1: Τη Ζέτα Μακρυπούλια. Τι όμορφη μάλιστα γυναίκα είναι η Ζέτα.
0: Μάλιστα. Εδώ πάλι βλέπω το αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο η εφημερίδα που είναι πάρα πολύ. Αυτό που είπαμε στα νέα εδώ γιατί αυτό βλέπω και την Καθημερινή. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Νέο τραγούδι του Ακύλα. Παλιό τραγούδι του,
1: διασκευή.
0: Του Νίκου Μίχα. Διασκευή,
1: Νίκου Μίχα.
0: Ναι, το πάρτι, το θυμάσαι, ωραίο τραγούδι.
1: Μες στο πάρτι σώματα κλαίγονται.
0: Για άκουσε το λίγο από τον Ακύλα.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, πραγματικά. Ακύλας, η διασκευή από τον Νίκο Μίχα, το πάρτι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μας έχει πάρει την καρδιά κατευθείαν. Γεια σου, Ακύλα, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά. Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα και από τα πιο γλυκά μάτια που είδα τα τελευταία χρόνια να με κοιτάνε.
2: Νίκος, πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Και πηγαίνουν και καλά οι συναυλίες του και γενικά υπέροχος και πάρα πολύ επαγγελματίας. Το τραγούδι θα το ακούσετε τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Σας το λέω και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πήγε κατευθείαν στη θέση νούμερο 1. Στα τσάρτ του πρωινού Σφαίρα.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι εξίσου σημαντικό, Γρηγόρη. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μην κανονίσει τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει η Κατερίνα Λιόλιου pre-listening event.
0: Να αγαπώ την Κατερίνα.
3: Pre-listening.
1: Θα πάμε στο pre-listening.
3: Πριν τα ακούσουμε,
0: είναι,
3: δηλαδή.
0: Είναι από το, είναι από
1: τι είναι πιο... το pre-listening,
3: δεν ξέρω. Προετοιμαζόμαστε για αυτό που θα ακούσουμε, μάλλον. Τι είναι αυτό.
1: Ακούς πρώτος και πριν από όλους το τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την ίδια τη Λιόλιου εκεί.
0: Κάτσε πέρα και πάω και χαθώ. Περίμενε, ρε φίλε. Αν πω και με εγώ χαθώ,
3: πώς να πάμε αφού δεν ξέρουμε που είναι.
1: Είναι με κλειστά μάτια.
0: Εδώ εμείς ο Σφαίρας θα το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
1: Είναι, λέει, Γρηγόρη, exclusive pre-listening event.
3: Τι λες, μωρέ, μάδα
0: πάκα. Κάτσε να το πω, δηλαδή, συγγνώμη, δίνουμε ραντεβού κάπως μέσα στη μονομόνια.
1: Εδώ.
4: Με βανάκι, με μαύρο φιλμέ, τζάμια.
0: Πόσα άτομα, πόσα άτομα.
1: Τα μαλάκα θα μας απαγάγουνε και να τα πάρουμε χαμπάρι.
0: Θα γυρίσουμε χωρίς νεφρά. Τι είναι αυτό. Να σου πω, πόσα άτομα, πόσα άτομα.
4: 2.
0: 50 άτομα θέλει λεωφορείο, δεν θέλει βαν.
4: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Συγγνώμη, παρουσιάζει, λέει, η Παπίλα και ο Πασάς. Αυτό, αυτό θέλα.
3: Εντάξει, αυτούς τους εμπιστεύομαι.
1: Αυτοί ξέρουν που θα πάνε ή όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτοί.
3: Ούτε αυτοί κατά τύχη έρχονται εδώ.
0: Και μετά ξέρεις.
1: Τι.
0: Φεύγουν και τους αφήνουν μόνοι. Καθένα σπίτι του. Όπως θέλει να γυρίσει.
1: 9 Οκτωβρίου, 5 με 8 το βράδυ, παιδιά.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό που κάνει.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Αρχίζει τα μαγικά του σφαίρα πάλι.
1: Στείλτε μήνυμα, Λιόλιου.
0: Θα προσπαθήσουν κάποιοι να τα.
3: Σίγουρα, τώρα την γράψουν.
0: Να την γράψουν. Ξεκινάει.
3: Έχουν μπει 40 τώρα, είδε να βάλουν και πάλι.
0: Άνοιξε η μηχανή του σφαίρα, δώστε λίγο χρόνο να πάρει μπροστά και μετά. Αϊντε, πάλι γίνεται όπως πέρσι. Τρέχουν τώρα τα ποδαράκια του κάποιον να φτάσουν, αλλά. Εντάξει. Καλά, βέβαια, οκ, άσε να μην γίνουμε.
1: Μην λες θα τρέχουν τα ποδαράκια τους, γιατί σκέφτομαι τα βίντεο που μου στέλνει ο Λιανός.
0: Πάμε να παίξουμε ένα παρακαλώ φακέλους. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ γιατί δεν κερδίζει κανένας με τίποτα. 1000 ευρώ πρωί-πρωί, να είστε μου τα ανοίξει λίγο, σε παρακαλώ το αυτό. Είναι ανοιχτό. Ακούνε, δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρει αυτά.
2: Μην καλέ, πώς
0: δεν ξέρει. Μα δεν έχει το.
2: Δεν βλέπει ότι σου γράφουν σχόλια.
0: Το τσιμπριδόνι από κάτω.
2: Το τσιμπριδόνι δεν το βάζω.
1: Τι είναι το τσιμπριδόνι, ρε παιδί.
0: Αυτό που βάζει τον ήχο μου για να ακούει. Λοιπόν, πάμε. 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε και μακριά το τηλέφωνο. Δεν το πήρα, ρε παιδί μου.
1: Έλα, εγώ.
0: Άνοιξε τον ήχο μόνο. Τον ήχο μόνο. Άνοιξε τον ήχο. 2-11 και πάμε για φάκελα.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
7: Με λένε Νατάσα.
0: Νατάσα, από πού τηλεφωνείς?
7: Τηλεφωνώ από Πάτρα.
0: Α, έχω
1: μ' αρέσει
0: παίξει
1: πάρα πολύ το όνομά σου, Νατάσα.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έχουμε παίξει μαζί ποτέ?
7: Όχι.
0: Ποτέ.
7: Παίρνω με παλιά για τραγουδάκι με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, άκου τώρα εδώ πέρα γιατί ετοιμαζόμαστε και για τον καιρό. Έχει πάει 8 παρα 10 και θέλω να σου πω ότι παίζεις για 1000 ευρώ. Καλό.
7: Ωραία.
0: Ποσό, έτσι. Ωραίο ποσό. Λοιπόν, οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το σόβρακο, το στόμα, το κοτόπουλο, η μπανάνα, οι πατούσες και τα μπαλάκια. Θέλω να μου πεις τρεις φακέλους, είναι από το 0 μέχρι το 6. Βγάλε άθροισμα 5 και παίρνεις 1000 ευρώ.
7: Ωραία. Λοιπόν.
0: Έχει πάρει πολλοί κόσμος.
7: Ναι. Λοιπόν, τη τσιπούρα. Ωραία. Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια που τα έχω εδώ.
7: Και την μπανάνα.
0: Που την έχω εδώ. Ανοίγω την μπανάνα κατευθείαν και έχει μέσα το νούμερο 4, Ελένη. Νατάσα.
1: Άρα, πάλι καλά, το θυμήθηκες μόνος σου. Άρα θέλουμε το 1 και το 0.
7: Ναι.
0: Θέλουμε το 1 και το 0. Για να δω. Ανοίγω τα μπαλάκια. Έχω την κάμερα στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει
1: το 1.
0: Νατάσα, αυτή τη στιγμή
7: τώρα
0: έχουμε 5. 4 και ένα 5, το δείχνω και στην κάμερα.
1: Σταματάς εδώ να πάρεις το χιλιάρικο.
7: Ναι.
0: Αν η τσιπούρα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ είναι δικά σου πρωί-πρωί και μπαίνουν στο λογαριασμό σου στην Πάτρα. Και ανοίγω την τσιπούρα. Σιγά-σιγά. Το
5: Το 6.
1: Όπω, κοίτα το κυκλικό από κάτω.
0: Όπω και εγώ. Νατάσα, αν άλλαζε την τυπούρα, με τι θα το έπαιρνε?
7: Την από τα σόβρακα.
0: Τα σόβρακα, ε. Δεν το ήταν στα σόβρακα, είχε μέσα το 5. Τα σόβρακα, εδώ είναι το 5. Το 0 ήταν στις πατούσες, βλέπω εδώ.
1: Δεν θα έπαιρνε πατούσα ένα
0: πατούσα. Πατούσες εδώ.
7: Όχι.
0: Φιλιά πολλά, Νατάσα, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Φιλάκια, πάμε για καιρό, παρακαλώ. Σάκης Αρναούτογλου, έχει ωραίες μέρες. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η καλοκαιρία?
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 6 του Οκτώβρη σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός στην Αττική πολύ καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα βορειοδάκι στα 5 προς καιρός και 6 μποφόρ, και αυτό μέχρι και το μεσημέρι, με βαθμία εξασθένηση. Και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες στο Λεκανοπέδιο. Και η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και η Παρασκευή 9 του Οκτώβρη θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα έχουν πέσει σημαντικά, θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Εξασθενημένη αυτή τη φορά η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης κοντά στους 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι, την Πέμπτη κοντά στους 25 με 26 και την Παρασκευή επίσης στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τα πρωινά θα πρέπει να υπολογίζουμε όμως κοντά στους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα θα έχουμε και όχι τόσο πολύ αυξημένη σχετική υγρασία σήμερα και αύριο, αλλά θα αυξηθεί αρκετά η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια κυρίως της Παρασκευής και το Σάββατο, όπου το Σάββατο θα έχουμε ένα πέρασμα πρόσκαιρης συννεφιάς και αυτή η συννεφιά ίσως δώσει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας και με μικρή πιθανότητα. Το Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι κυρίως από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία στους 27 ακόμα κάτι βαθμούς Κελσίου, αλλά και την νύχτα και νωρίς το πρωί θα μαλακώσει πολύ ο καιρός. Και τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή να κυλά με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Στην ουσία θα έχουμε από διάφορες γενικά διευθύνσεις ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί κολλημένη κοντά στους 27, μην σας πω και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
6: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Ζωζεφίν, ωραία, έτσι ξεσηκωτική. Πω, τραγουδάκι καινούργιο αυτό, ωραία, πήγαινε έτσι ωραία τραγουδάκια. Και Ζωζεφίν είναι και ένα πολύ ωραίο πλάσμα, πολύ γλυκό, πάντα νομίζω καλόψυχο και καλόκαρδο. Να την έχει ο Θεός καλά και όλο τον κόσμο βέβαια να
1: η
0: έχει
1: μαμά
0: καλά.
1: Του Ιώνα θέλει να του πει χρόνια πολλά γιατί έχει και εκείνος γενέθλια.
0: Γεια σου Ιώνα.
1: Χρόνια πολλά Ιώνα.
0: Και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια που έχετε γενέθλια, μικρά και μεγάλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι όμως. Για να σηκώσουμε λίγο παρακαλώ τη γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα μικρή και μεγάλη, με τους μικρούς θέλουμε να μιλήσουμε.
2: Γεια.
0: Γεια, ποιοι είστε εσείς?
3: Είμαι ο Χρήστος.
4: Εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
4: Από Πάτρα!
0: Έρε η Πάτρα σήμερα τιμητική πάλι, χαμό στην Πάτρα. Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά?
4: Καλά!
0: Τι τάξη πηγαίνετε?
4: Εγώ πρώτη γυμνασίου.
5: Εγώ Τετάρτη.
0: Α, και είσαστε αδέρφια?
4: Ναι!
0: Α, τέλεια, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να προστατεύετε ο ένας τον άλλον όσο μπορείτε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Ο Νίκος εμένα!
0: Ωραία,
1: πολλά παιδάκια ήταν η Γιώργο μας.
0: Όλα τα παιδιά.
6: Να ρωτήσω κάτι, το ξέρατε αυτό? Το ξέρατε αυτό το τραγούδι από πριν, το ακούγατε ή τώρα που έχει γίνει όλο αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη σας συγκίνησε πιο πολύ?
0: Από πριν, μπράβο.
6: Okay.
0: Ωραία, λοιπόν είμαι σίγουρος τι φωνή θα βγάλετε και αυτό που σας ζητάω να τραγουδήσουμε κάθε φορά. Θέλω να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό κάθε πορεία που ξεκινάμε την ημέρα να βγάζουμε μια κραυγή χαράς, μια κραυγή αισιοδοξίας, κραυγή αγάπης για να μην είμαστε έτσι σαν κοιμισμένοι. Ακριβώς. Γιατί όταν ξεκινάμε έτσι με τραγούδια, με χαρά, πάει και η ημέρα ωραία. Οπότε λοιπόν παιδιά, από μακριά βλέπω να έρχεται πάνω σε ένα άρμα ένας κύριος με ένα φτερό στο καπέλο, ένα γάτσο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι παιδιά?
4: Ο καπετάνιος!
0: Ο καπετάνιος!
6: Μάλιστα καπετάνιε!
7: Έτσι σας ακούω!
0: Μάλιστα καπετάνιε! Όλοι μαζί παιδιά, όλοι μαζί, πάμε δυνατά!

0: άλλο σχολείο.
1: Και θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
6: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
9: Επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή.

0: επιχειρήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: δίνει περισσότερα.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
0: Πηγαίνε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.
6: Disco.

0: ωραία μέρα ξημέρωσε και σήμερα εδώ στην Αθήνα. Σφαίρα 102,2. Ό,τι και να γίνεται και υπάρχει στραβό, εδώ θέλουμε να ανταλλάξουμε. Είναι αυτό το τετράωρο που είναι γεμάτο χαρά. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Απλά την κοιτάμε από απέναντι. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ωραίες στιγμές. Τη βιώνουμε, τη ζούμε, αλλά νιώθουμε ότι η χαρά μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρνάουτος.
0: Είναι Γιώργος
2: Αρνάουτος.
3: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Είναι και ο Βαλάτης με την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Να σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
0: Πάω από τι έγινε.
1: Βαλάντη, καλημέρα. Μου λένε ότι έχει πολλή κίνηση.
6: Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και την χαμό. Θα ξεκινήσω με την κίνηση.
3: Βαλάντη, με ενημέρωσαν από την είσοδο ότι μου άφησε κάτι.
6: Το άφησα ένα άγαλμα από τη δική μου εταιρεία ανακύκλωση που έχω χαρκού. Το έφτιαξε ένα χάλκινο υπέροχο. Ένα κεφάλι, δισκέτα.
0: Μπράβο, ρε.
6: Μια προτομή μεγάλη.
0: Ευχαριστώ, γλυκ. Και πώ το όνομα σα, Μοσχαρο κεφαλή.
6: Κεφάλα. Αφού δεν τρέχει τώρα, θα γυρίζει τα πίκουπα. Πάντα το βάζει με τη βάση και φέρνει κολοτούμπα μόνο του.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να σε πω την κίνηση γιατί χαμό, παιδιά, αδικιά εδώ έχει πιάσει κίνηση από το Μενίδη όλο το ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μόλ. Είναι όλο πηγμένο αυτό το ρεύμα, γίνεται χαμό. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό. Στην πιάνει από εκεί πέρα από την ένωση με την Αττική Οδό. Φεύγει κάτω, φτάνει μέχρι Περιστέρι. Φτάνει, δεν φτάνει δηλαδή. Και στην άνοδο εκεί μπροστά στα λεωφορεία σταματημένα κλασικά. Μέχρι τα Λιρό εκεί πέρα είναι πηγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, καλά. Αλλά αυτέ οι δύο οδικέ αρτηρίε που έχουν εκεί.
1: Γίνεται χαμό.
6: Βλέπω τέτοιο να πούμε.
0: Μπράβο, λίγο ναι.
6: Είναι η καφετήρα χάλια.
0: Μπράβο, ρε Βαλάτη. Να είσαι καλά,
6: χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε με τον Βαλάτη γιατί έστειλε ένα μήνυμα κάποιο κύριο νεαρό δηλαδή. Στην ηλικία, τον είδα και στη φωτογραφία εδώ πέρα.
1: Μωρό,
0: ένα πολύ ωραίο παιδί.
6: Πραγματικά,
0: χώρισε. Δεν χώρισε. Την έπιασε να τον απατάει το Σάββατο. Και το μήνυμα έγραφε. Και το μήνυμα έγραφε.
3: Βάλε δίλημα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, δεν είναι δίλημα.
3: Όχι,
0: δεν είναι δίλημα.
3: Είναι αλήθεια.
0: Το ρώτησε η Νάνση, θες να βγει στον αέρα. Μου λέει: έχω να φάω. Έχω να φάω.
1: Δεν
3: θέλω να ξέρει.
1: Μου ζήτησε το εξαιτίας του Οικονομόπουλου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το εξαιτίας.
1: Καλά, εγώ το λέω.
3: Δεν θέλω να ξέρεις.
0: Α, χτυπάει.
1: Να του το πεις. Είναι άγνωστο.
0: Φίλε μου, καλημέρα από το πρωινό, από το Σφαίρα. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Γεια σου.
3: Κάπως πρέπει να το λέμε.
7: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
3: Για πες ένα όνομα να σε λέμε.
2: Να το λέμε GG.
3: Όχι, δεν GG.
7: Αγαθοκλής.
0: Αγαθοκλής.
1: Αγαθοκλή μου, αγαθέ.
0: Είσαι, έλα, αγαθοκλή.
1: Δεν είναι τυχαίο το όνομα που
3: έχει. Αγαθοκλή, κλείσε παράθυρα να σε ακούμε καλά. Κλείσε ανοιχτές ακροάσεις, δεν ξέρω τι έχεις βάλει.
7: Όλα κλειστά είναι.
0: Ωραία. Ωραία. Να σου ρε φίλε.
3: Ο αδερφούλη μου τον έλειξε.
0: Ακούμε και
3: μου.
0: Πολύ, πολύ ρε φίλε.
7: Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, παιδιά. Εντάξει. Έπεσα από ένα σύννεφο.
0: Την έπιασε, την είδε να σε απατάει. Δηλαδή εσύ την το πιασε, το είδε με τα μάτια σου.
7: Άμα το έβλεπα κιόλα, ήταν ακόμα χειρότερο.
3: Άρα πως, καταρχάς περίμενε. Να μάθουμε δύο λόγια. Πόσο χρονών είσαι, Αγαθοκλή?
1: Τι σε νοιάζει, ρε μου.
3: 30 χρονών. 30 χρονών, μα δεν τον ακούω κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, εδώ Αθηνά.
7: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Και για πες μας τι έγινε το Σάββατο, τι έπιασες μήνυμα, πώς έγινε?
7: Ναι, ναι, έπιασα, είδα κάτι μηνύματα και αποφτάσαμε σε ένα περίεργο σημείο.
1: Κλείσε βρε το παράθυρο, δεν σε ακούμε, τι έχεις ανοιχτό? Ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
0: Έχει τον πόρο τώρα το παιδί, να πούμε το λες και εσύ αυτά.
3: Ναι, για προσπάθεια.
0: Ρε Αγαθοκλής, το παραδέχτηκε ότι σε απατούσε?
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα, τώρα σε ακούμε καλά.
0: Πόσο καιρό μαζί?
7: 3,5 χρόνια.
3: Ωρε φίλε, πολλά χρόνια ρε.
2: Σχεδόν κυβέρνηση.
1: Να σου είχες παρατήσει και εσύ λίγο τη σχέση.
0: Άντε βέβαια, επειδή ήταν γυναίκα, πάλι να την δικαιολογήσεις. Άμα ήταν άντρας.
1: Καλέ, πάτε σε ένα κέρατο, φταίνει και δύο.
0: Τι! Τι λες!
3: Νάνση!
0: Όχι, λέει αυτή την
3: Αγαθοκλή όρμα.
0: Αγαθοκλή μου, πιστεύεις ότι φταίει σε κάτι?
7: Αν φταίω εγώ σε κάτι?
0: Ναι.
7: Κοίτα. Ήταν λίγο περίεργη μια φάση το τελευταίο δίμηνο, αλλά δεν περίμενε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να σου πω, όταν τη ρώτησες γιατί το έκανες, είχατε μπει στη διαδικασία της συζήτησης, ας πούμε.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι σου είπε?
7: Ότι το μετάνιωσα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μήνυμα έπιασες και εσύ, δεν έπιασες κάτι σοβαρό.
0: Ναι, με βλέπετε. Σταμάτα λίγο τη λακκή. Τι είναι αυτά που λες?
3: Σταμάτα, πες Αγαθοκλή.
7: Δεν είναι ότι έβιασα ένα μήνυμα μόνο, ήταν και μια συνεχή συνομιλία, οπότε μάλιστα. Εκεί ήταν που το... Ναι. Που λες ρε γάμο, το δεν γίνεται, δεν γίνεται.
8: Να ρωτήσω κάτι, Αγαθοκλή, αυτό το δίμηνο που λες που ήσασταν περίεργα συνδυάζεται με την παρουσία του τρίτου προσώπου? Δηλαδή έτρεχε παράλληλα αυτό το δίμηνο, δηλαδή το συγκεκριμένο,
7: ναι, ναι.
8: Που ένιωθες εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά?
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Άρα βρέθηκαν και τα πιστήρια για να πεις ότι ναι, όντως. Άρα αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήσασταν καλά?
7: Όχι, άλλος ήταν ο λόγος που δεν ήμασταν καλά. Και ήρθε όλο αυτό που έγινε.
8: Ήρθε και έδεσε, μάλιστα.
7: Ναι.
0: Τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις, σκέφτεσαι να τις συγχωρέσεις, δεν θέλει να γυρίσει πίσω, ας πούμε?
7: Όχι, δεν έχω γυρισμό, δεν μπορώ να το.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, η έννοια εννοείται.
1: Καλέ, 30 χρονών είσαι.
0: Περίμενε λίγο ένα λεπτό το παιδί να πω. Λοιπόν, Αγαθοκλή μου, σαν άντρας, με σεβασμό, όλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Εννοείται, φεύγουμε σακύρι. Σε ευχόμαστε καλή τύχη. Όμορφα και ωραία. Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Και όπως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγεις και εσύ. Νομίζω, σαν κύριος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ξέρεις, η ζωή είναι λίγο παράξενη. Μπορεί μετά από χρόνια να τη συγχωρέσει και να θέλει. Και να θέλει και εκείνη. Τώρα δεν σε βλέπω να μπορεί να αντέξει να είσαι ξανά μαζί.
7: Με τίποτα. Δεν μπορώ να δεν κοιτάξω κατάματα.
0: Λογικό. Και εγώ δεν θα μπορούσα, φίλε. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
3: Γιατί πολλά, ήταν τρίτο πρόσωπο, δεν ήταν κάποιο γνωστό σου, δεν ήταν κάτι.
7: Όχι.
3: Στη δουλειά που τον γνώρισε, ας πούμε, αυτού τα μηνύματα.
8: Παίζει ρόλο, μωρέ.
3: Ναι, παίζει. Γιατί.
7: Όχι, αν κατάλαβα καλά, κάπου έξω.
0: Τώρα προ εκείνη θέλει να είστε μαζί, δηλαδή σου θέλει μηνύματα, δώσ' μου μια ευκαιρία και τέτοια. Δύσκολο. Άκου τώρα, Αγαθοκλή μου, επειδή το έχω ζήσει και εγώ αυτό και ήμουνα και λίγο drama queen εγώ λίγο γενικά στη ζωή μου με όλα αυτά.
3: Και είσαι
0: φίλε
3: ακόμα.
0: Μου, φίλε, δύσκολο. Άκου τώρα, Αγαθοκλή μου, επειδή το έχω ζήσει και εγώ αυτό και ήμουνα και λίγο drama queen εγώ λίγο γενικά στη ζωή μου με όλα αυτά.
3: Και είσαι φίλε ακόμα. Μου,

0: Την κυρία Καρδινάλε, να περάσει ωραία, να είναι χαρούμενη. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν κρίνουμε κανέναν και εμείς θα μπορούσαμε να. Και εγώ το έχω κάνει και έχω στεναχωρήσει και ζήτησα συγγνώμη μετά όταν πέρασε. Όλοι μπορούμε να το έχουμε κάνει, δεν κρίνουμε. Με σεβασμό, όμορφα και ωραία αντρίκια. Να είσαι καλά, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σου. Έκανε ένα λάθος, θα μπορούσε να γίνει από τον οποιοδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, καλή τύχη στη ζωή σου.
1: Και αυτό το πένθος θέλει το του χωρισμού, γιατί ήταν 3,5 χρόνια μαζί κοντά στα 4.
0: Πολλά είναι 4 χρόνια.
2: Συζητάγατε για σοβαρά, Αγαθοκλή.
1: Θέλει το χρόνο.
3: Ναι.
2: Συζητάγατε.
1: Αλλά είσαι μικρός, είσαι 30 χρονών, είσαι στα ωραιότερα σου χρόνια. Δεν έγινε και τίποτα, η κοπελίτσα μάλλον δεν
0: έγινε. Εντάξει, πώς δεν έγινε και τίποτα. Τώρα, μήπως δεν έγινε. Πώς δεν έγινε.
1: Άφησε με να ολοκληρώσω, σας δεν μιλούσα το
0: σύμπαν. Πάντα σε αυτό να ολοκληρώσει, δεν έχει παράπονο.
1: Λοιπόν, είσαι 30 χρονών, η ζωή πάει παρακάτω. Προφανώς αυτή η γυναίκα δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου και να είσαι τυχερός που το είδες νωρίς. Και έγινε
3: αυτό.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
4: Ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Γίνεται για κάποιο λόγο.
4: Αυτό που λένε το
3: σκέφτομαι.
1: Αυτό θα προχωρήσει τη ζωή της εκείνη και εσύ θα προχωρήσει τη δική σου. Θα βρεις την καλύτερη, βρε. Για σένα.
3: Καλά, ναι, προφανώς δεν σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
3: Απλά ξέρεις, είναι ορισμένες φορές που μπορεί να είσαι κάπου, ξέρω εγώ, από τώρα και μετά και λες, ρε γαμώ, το τώρα θα ήθελα να ήμουν μαζί της, ξέρω εγώ.
0: Προφανώς,
1: γιατί ακόμα είσαι στη φάση του πένθους και κάθε σχέση έχει ένα χρόνο που την πενθείς.
0: Τώρα τα βλέπεις όλα υπερβολικά, τι είναι αυτό που βλέπω, θα ήθελα να το δούμε μαζί, τι ωραίο είναι αυτό που τρώω, θα ήθελα να το φάμε μαζί, θα περάσει. Ζήστο τώρα, όμορφα και ωραία, χωρίς υπερβολές.
2: Και θα βρεις καλύτερη.
0: Μην χωρίς υπερβολές και σίγουρα, πίστεψέ με, γιατί σε είδε μέσα και πολύ ωραίο παιδί. Αδερφέ, έχονται πολύ ωραία πράγματα μαζί σου. Με σεβασμό, ωραία. Αν θες να πιεις και κανένα ποτηράκι παραπάνω χωρίς να οδηγήσεις, να είσαι στο σπίτι σου. Ένας φίλος σου άλλος που δεν έχει πιει να οδηγεί, να πάτε σε μπουζούκια. Κάντε όλο αυτό γιατί είναι ωραίο το πένθος, το ερωτικό. Και να πάει στην ευχή της Παναγίας να είναι
1: αγαπητή,
0: καλά η κοπέλα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Μένετε μαζί.
3: Ήταν να μπούμε στο σπίτι.
0: Εντάξει, τα άλλα από ό,τι φαίνεται δεν ήταν για να μπείτε στο σπίτι.
1: Δεν μένετε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω και το άλλο. Εγώ θα σου το πω και δεν έγινε και τίποτα. Γιατί το πιστεύω αυτό. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να τη συγχωρήσει. Ότι νιώθει.
0: Μα δεν θέλει το παιδί.
1: Περίμενε. Αν αισθάνεσαι ότι θέλει να τη συγχωρήσει και ότι η καρδιά σου ανήκει σε αυτή τη γυναίκα όπω και να έχει, να μην ακούσει κανένα, να ακούσει την καρδιά σου και να γυρίσει. Αν θε να το ζήσει. Δηλαδή, πολλές φορές δεν συγχωρούμε τους άλλους γιατί το κοινωνικό περιβάλλον μας οδηγεί σε αυτό το πράγμα ενώ η καρδιά μας λέει κάτι άλλο.
0: Θέλεις να ξαναγυρίσεις.
1: Αν το νιώσεις, να το κάνεις και να μην σκέφτεσαι τι θα σου πούν οι άλλοι, να σκέφτεσαι τι γουστάρεις εσύ. Γιατί και τα λάθη, εγώ θα πω, είναι για τους ανθρώπους.
3: Απλά κάποια λάθη να συγχώρετε, πιστεύω.
1: Λέω.
0: Άστο, δεν θέλει το παιδί με το ζόρι να γυρίσει πίσω.
1: Λέω.
3: Όχι, καταλαβαίνω.
4: Συμβαίνει και αυτό,
3: αυτό
4: αν γίνει βούκινο κάτι, ρε παιδί μου. Λες τώρα,
2: θα πω στον κόσμο.
4: Πώς θα με βλέπουν και τα λοιπά.
0: Φίλε, ό,τι χρειαστείς από ψυχολογική υποστήριξη είμαστε εδώ και το εννοώ. Στείλε μήνυμα και εδώ θα απαντήσουμε και να μην ξαναβγούμε και
1: ποιο τραγούδι. Το εξαιτία σου βέβαια δεν το βάζει ο Γρηγόρης τώρα.
0: Θα του βάλω εγώ ένα τραγούδι, ωραίο. Θα του φτιάξει και την ημέρα.
3: Για φτιάξτε με
0: λίγο.
3: Ναι,
0: άκουσε με λίγο και μιλάει για ένα καινούριο φεγγάρι. Γιατί αδερφέ, το φεγγάρι που βλέπατε μαζί πέθανε. Το φεγγάρι που γεννιέται τώρα θα είναι καινούριο και θα το δεις ξανά με ένα νέο πρόσωπο.
2: Θα κλάψω εγώ που δεν έχω χωρίσει.
0: Ρένα κουμιώτη, καινούριο φεγγάρι, ανοίξτε την ένταση αφιερωμένα από μένα.
2: Μας πέθανε, ρε Γρηγόρη μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.

0: Πω, χορό που ρίξαμε.
1: Εμείς το ζήσαμε το τραγούδι.
0: Λοιπόν, το χόρεψα κιόλας.
2: Εσείς που είσαστε στο TikTok το είδατε.
0: Λοιπόν, πάμε μια καλημέρα για Effort Design, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι η δώρο επιταγή 2.000 ευρώ τέλος του Οκτώβρη. Στείλτε μήνυμα εταιρεία από το Περιστέρι που ουσιαστικά κάνει handmade, βέβαια. Χειροποίητα. Ό,τι έπιπλο θέλετε, ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας, ό,τι είδατε σε ταινίες, σε φωτογραφίες, το φτιάχνουν. Δεν υπάρχει showroom. Τα κατασκευάζουν για όλα τα βαλάτια και είναι φανταστικοί. Πριν πάρετε οποιοδήποτε έπιπλο, δείτε πόσο κόσμο έχει πάει εκεί και πολύ, πολύ επώνυμοι.
3: Τι έπαθα, θα μείνει τώρα, τίποση. Τι να κάνω.
1: Δυο στροφές έκανα, τι να κάνω. Μωρή μου, για όνομα.
0: Δυο στροφές, αλλά έφαγα πολλές στροφές. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ποια είναι φανταστική. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Η μαγική αυτή εταιρεία που πάτε στο γραφείο τους, κάνουν τρισδιάστατα ό,τι θέλετε, τα βλέπετε και μετά παραγγέλνετε. Είναι φανταστική και 6936-10-10-22. Γράψτε F4Design και ονόματε πόλη μου.
3: Πού να χορεύεις και τσατσά. Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος στα μάτια σου. Κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Εντάξει, τα καθυστερήσαμε τώρα.
0: Έλα να είσαι 23, δεν ξεκινάς για μια φορά, 25 πήγαμε σιγά. Πάτε πιο γρήγορα λίγο.
2: Αφιερωμένη Βανδύ στο Παναγί μου.
1: Έτσι.
2: Που σήμερα έχει γενέθλια.
5: Πιο πολύ από ό,τι σ' αγαπά.
2: Καλούδι, βάλει το τέρμα, έλα μπες. 2, 11, 7, 7, 9, 31, επειδή με ρωτάτε ποιο είναι το τηλέφωνο.

Καλημέρα Τίνα Μιχαήλ, λίγο ομορφιά μου. Ξεκινάω με τους κρυούς. Προσέξτε την εμπλοκή των συναισθηματικών σας, γιατί είναι κάτι που πραγματικά δεν σας συμφέρει. Φροντίστε να αποσπάσετε από τους συνεργάτες σας την υπόσχεση ότι θα σας στηρίξουν σε αυτό που θα κάνετε. Καταπλήξτε άτομα κύρους που σχετίζονται με τον εργασιακό σας χώρο, με το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σας.

0: γεια σου Χριστίνα. Ωραία. Το Viber είναι 693-610-1022. Εκεί τρέχουν όλοι 10, οι διαγωνισμοί.
1: 10-10-22.
0: Ναι, όλοι οι διαγωνισμοί τρέχουν εκεί πέρα του πρωινού. Και το 2-11. Άστα τα άλλα.
2: Άστα τα άλλα, χιάστα, δεν έχει άλλο.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Σταύρος. Εάν λέει διαχειρίζεστε υποθέσεις άλλων προσώπων, Γιώργο, ναι, φροντίστε να είστε γνώστες στο δεδομένο.
2: Okay.
1: Μην κουράζετε τους φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα με συμβουλές. Αντιμετωπίστε διπλωματικά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στα εργασιακά σας.
2: Okay.
1: Πάμε σε λέγη. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Εκφράστε τις σκέψεις σας, δώστε σημασία στην εξωτερική σας εμφάνιση και γοητέψτε τα πλήθη. Μην μιλάτε μονίμως μόνο για οικονομικά. Μπορεί να σας απασχολούν, σας καταλαβαίνω, αλλά έτσι κουράζετε τους γύρω σας. Η σημερινή μέρα σας κάνει αρκετά ευάλωτους σε συναισθηματικά θέματα. Δεν θυμίστε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα εσείς.
0: Γεια σου Άγγελε.
1: Δώστο.
0: Γεια σου Αργυρί.
3: Ευχαριστώ.
4: Να μου μιλούσες μια φορά ειλικρινά.
3: Ευχαριστώ.
4: Χωρίς τον

0: πολύ. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος από την καρδιά μου και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Αναστάση Αρναούτογλου.
1: Σε μήνυμα.
2: Ναι.
1: Γράμμα.
2: Και περνάω στον καρκίνο. Μείνετε αδειά.
3: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Δημότυχο, είστε Μαρίνα. Περνάω στους ζυγούς. Χρόνια πολλά σε όλους τους ζυγούς που σήμερα έχουν γενέθλια. Να τα εκατοστήσετε όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου.
1: Καλημέρα και στη Χιονούλα που έχει γενέθλια σήμερα.
2: Εκτιμήστε τις προσπάθειες κάποιων καλών συνεργατών σας και δώστε τους πρωτοβουλίες. Μην θέλετε να περνάνε όλα από το χέρι σας, αλλά αναπτύξτε κοινωνικές σχέσεις. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μαμά που θα σας βάλει σε μπελάδες. Μπλέξετε εγκομενικά σήμερα. Δεν γίνεται. Φάγετε μπελάδες, σας το λέω. Σε ευχαριστώ, Αυγούστα μου. Είναι η μόνη φορά στα ζώδια που με αφήνουν να διαλέγω εγώ τα τραγούδια.
1: Καλημέρα στο Άργος.

0: www.fyfashion.gr με τις ρουχάρες του. Και να σου ευχαριστήσω λίγο μια φορά για τα δώρα που σας κάνουν, κορίτσια μου. Μπείτε να τα δείτε τα ρούχα τους.
1: Γεια σου, Ελπίδα.

0: καρδιά σου ελπίδα. Και κάτσε να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Συμβουλευτεί τη λέει τις εμπειρίες του παρελθόντος πρωτού πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το τι θέλετε από τους γύρω σας, πρέπει να φανείτε ξεκάθαροι. Εάν θέλετε να κερδίσετε δίκαια τη θέση που επιθυμείτε, πρέπει να δουλέψετε σκληρά. Μάλιστα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το Ξώτης, πάμε σε λίγη τραγουδιού. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι τόσο με τον εαυτό σας, όσο και με τους άλλους. Πριν αρχίσετε την επίθεση σε στενούς συνεργάτες, διασταυρώστε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα χωρίς λόγο. Διαβάζω το ξανά εσύ.
1: Διαβάζω, έλεγε να είσαι τώρα, άσε με.
0: Τα λέει όλα.

0: μια καλημέρα στο Βαλμά. Όχι το θάνατο Βαλμά, το θάνατο Παπαευθυμίου. Αλλά είμαι στην περιοχή εκεί πέρα του Βαλμά. Παλιοχώρη.
1: Παλαιόχωρα.
0: Και σε όλα τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Η επέκταση λοιπόν και στην Ειρήνη. Η επέκταση των επαγγελματικών. Και στο Γιάννη.
1: Κοιτάς το κινητό σου τώρα, όλες.
0: Δεν κοιτάω το κινητό, φαίνεται.
1: Όλες οι επαφές σε χόκερους. Άιντε τώρα.
0: Στην πολύ ρε, τι να κάνω.
1: Με λέγει εκεί πέρα τώρα. Βάλαμε και

Η επέκταση, λέει, των επαγγελματικών σας σχεδίων θα σας προβάλλει έντονα στο χώρο σας. Σε νέα πορεία θα δρομολογήσετε και τις σχέσεις σας με τους άλλους, ξεδιαλύνοντας ό,τι δεν σας χρειάζεται και σας ψυχοπλακώνει και κρατώντας ό,τι είναι απαραίτητο.

Ξέρεις, υδροχός, διατηρήστε το ήρεμο κλίμα ώστε οι αποφάσεις σας να έχουν ορθότητα και να μην μπορέσετε αργότερα να σας κατηγορήσει κανείς για κακή συμπεριφορά. Οι απαντήσεις που περιμένετε θα καθυστερήσουν, γι' αυτό μην πιέσετε ανθρώπους και καταστάσεις. Μην είστε πιεστικοί υδροχόοι. Και κλείνω. Και κλείνω με τα ψαράκια. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Πάλι χαλάρωση τα ψάρια. Εάν νιώθετε πως η καθημερινότητα σας έχει αποδυναμώσει, η αμυντική στάση που φροντίζετε να διατηρείτε τον τελευταίο καιρό κουράζει τους φίλους και τον σύντροφό σας. Κατάλαβα, σας θέλω να

0: γρήγορες break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Έλα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβά, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Οδόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την

0: Ισπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ισπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Την Οκτώβρη.
3: Το 10ο καλό του χρόνου.
4: Εδώ έχω αρχή τη ζωή, όχι τι πληροφορίε.
3: Πρωινοσφαίρα 102-2.

0: 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Φιλιά σε όλους, γεια σου Μάγδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας, σε όλη τη Χαλκιδική, στην Ορεινή, στη Μη Ορεινή, στη Θαλασσινή.
1: Στην Παιδινή.
0: Στην Παιδινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και είμαστε έτοιμοι για δίλημα ζωής που ο Παναγής, επηρεασμένος από το τηλεφώνημα που κάναμε πιο νωρίς με το παιδί που μας έστειλε ότι έπιασε την κοπέλα του να τον απατάει μετά από 3,5 χρόνια και τον βγάλαμε στον αέρα, διάλεξε ένα από αυτά τα διλήμματα από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου λέει, έχει σχέση, μου λέει, με το τηλέφωνο. Για να δούμε.
2: Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να πάει και στο μυαλό μου στο ότι είναι μούφα το δίλημα, αλλά λέει τόσες πορελές λεπτομέρειες που πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια και δεν μου φαίνεται ότι το στείλαν έτσι απλά για να ακούσουν την άποψή μας. Άντρας το έστειλε. Μάλιστα. Ο Θωμάς έστειλε το μήνυμα και λέει.
3: Ο άπιαστος.
2: Και
3: ο
2: μάλιστα
3: άπιστος.
2: Με έκανε να βρω το μήνυμά του, γιατί μου έστειλε στο Instagram τώρα και λέει: Παιδιά, σας έχω στείλει mail για να καταλάβει και ο Αγαθοκλής και εσείς ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Για πες.
1: Όπως. Γελάει.
2: Είμαι, λέει, 32 χρονών. Είμαι, λέει, από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια.
0: Μάτσο.
2: Ο πατέρας μου, δηλαδή, ναι, πάπου προς πάπου, είχαμε αρκετά χρήματα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Άκω στα εδώ. Βόρεια προάστια. Είμαι, λέει, 35 χρονών.
0: 32 δεν είπες.
2: 35. 32 είναι η κοπέλα του.
0: Α, μάλιστα.
2: Πρώην. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα στα πολυλόγο έχω, λέει, έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ μένω με τον πατέρα μου
0: στη βίλα.
2: Ακριβώς.
0: Στο ανάκτορο.
2: Στα βόρεια προάστια. Μέσα στα πολυλόγο.
0: Θα πολυλογείς όμως.
2: Ναι,
0: τι κάνεις τόση ώρα.
2: Τον Αύγουστο γύρισα στο σπίτι μου.
0: Και ο μισή και κάτι.
2: Μετά από τη δουλειά, ή μάλλον.
0: Καθυστή. Ιστορία, λες, τρία, πες του, τι σου έγραψε.
2: Μπήκα μέσα. Γύρισε από το.
0: Άνοιξα
2: σπίτι.
0: Το θερμοσύφωνα. Άντε, πες μας τι έχει γίνει.
2: Μπήκα μέσα, φίλε, άνοιξα το θερμοσύφωνα.
0: Ναι.
2: Και μπήκα στο δωμάτιό μας που έμενα με την κοπέλα μου.
0: Ναι.
2: Και την βρήκα στο κρεβάτι με τον πατέρα μου.
0: Στο δικό του. Με τον πατέρα του. Αχ, αχ, πώς φάνηκε η
3: Αναστασία.
0: Με τον πατέρα του.
1: Με τον πατέρα του.
2: Δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε πώς ένιωσα. Έχω, λέει, εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή τη στιγμή, λέει, που σας στέλνω το μήνυμα.
3: Μπορείς να βάλεις, παρακαλώ, το τραγούδι.
0: Δεν κάνεις γύρω μπαμπάλα.
2: Είμαι στην επαρχία.
1: Στην επαρχία κιόλας.
2: Είμαι στην επαρχία. Όχι, όχι. Έχει πάει στην επαρχία για να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δεν έχω σηκώσει, λέει, τηλέφωνα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στην κοπέλα μου, ούτε σε κανέναν.
0: Γιατί τον παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνο.
2: Όλοι, λέει.
0: Τη μάνα να το καταλάβω. Παίρνει άλλη Μιχαλή. Με τον γερομπαμπάλα, ξεκούτι!
2: Δεν έχω,
3: μπορεί, λέει, να είναι κούκλος.
2: Και αν θέλετε, λέει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή είναι όλοι τους ξεφτυλισμένοι, έτσι γράφει εδώ. Κάτσε.
3: Μπορεί να ερωτεύτηκαν.
2: Θεωρώ ότι αν θέλετε, λέει, να σας πω και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
3: Τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις, πώς έγινε κερατάς.
2: Δεν έχω, λέει, απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό, λέει, παιδιά, είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα ζωής, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πατέρα. Η κοπέλα μου λέει: Οκ, ήμασταν 4-5 χρόνια μαζί, πηγαίναμε για σοβαρά. Ναι, αλλά λιγότερο με νοιάζει. Γιατί για την κοπέλα μου,
0: αυτός
2: λέει, αυτή
0: μπορεί
2: τη στιγμή.
0: Να αέρα. Θέλω να ρωτήσω λεπτομέρειες.
2: Το συνέστημα που μου βγαίνει είναι μίσος για την κοπέλα μου. Για τον πατέρα μου είναι πίκρα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Θέλω να πω μέσα του πλακώ όλου.
3: Δυνάμωσε το λίγο. Σαν βυθός μαζί. Έχει γίνει ολόκληρη σειρά, Παναγή. Το δωμά περιμέναμε. Το κερατούκλι.
2: Το κορμί. Να συμμικοραίνει, γιατί μπορεί να ακούει. Κόφτο.
3: Σίγουρα ακούει.
2: Ναι, σταμάτα. Έλα. Το παιδί πονάει. Έχει φύγει, έχει πάει εξορία. Να πω.
0: Καλά, στο χωριό πήγε.
2: Ναι, Γρηγόρη, μη στραβοκοπιάσει, γιατί δεν άκουσες τίποτα από το δίλημα. Να δω τα σχολιάσεις τώρα.
0: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τι, και μόνο που άκουσα αυτό που είπες, τι θες να ακούσω.
2: Το παλικάρι, λέει, άμα θέλετε.

0: έχει στείλει κατεβατό εδώ πέρα, βγάζει τον πόνο του ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα το έφαγε το κέρατο, του συγχωρήσει να γυρίσει στο σπίτι του και πλούσιος.
2: Κάτι τώρα το παίρνει στο χαβαλέ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
2: Έχεις απολύτω δίκιο. Με τον μπαμπά του έχασε και τον πατέρα του. Τον πατέρα του!
0: Για την κοπέλα λέει μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν όθο.
0: Μου βγαίνει μίσος και αηδία για τον πατέρα μου, μου βγαίνει πίκρα. Πονάω λέει αυτή τη στιγμή μέσα μου.
2: Αυτό ήταν χωρισμένο ο πατέρα.
1: Ναι. Πόσο ο πατέρα ναι. ήθελε να του δείξει ότι στη ζωή τα μοιραζόμαστε
0: να,
1: όλα. Κάτσε,
0: σταμάτα να κοροϊδεύει. Έλα το, ράντε.
2: Κόφτο.
0: Έλα,
3: πολύ σοβαρό. Τώρα τι κάνει, δηλαδή, τον πατέρα σου τον ξαναμιλά.
0: Όχι, βέβαια. Εννοείται πως όχι. Του ρίχνει μια χλέπα με στη μούρη και ξαφανίζει.
3: Έλα, σταμάτα.
0: Συγγνώμη κιόλα.
3: Για να ανοίξουμε λίγο το.
4: Προφανώ η κοπέλα είχε δει ότι αυτό κάνει κουμάντο. Αυτό έχει τα λεφτά.
0: Το γράφει και στο mail αυτό που λε, Γιώργο.
4: Έχει τα λεφτά, φίλε, ο άλλο.
0: Το γράφει και στο mail.
4: Pending, δηλαδή θα γίνω κληρονόμος κάποια στιγμή και αν αυτό και λογικά και αυτό και μαμού. Ποιος είχε το πακέτο? Ο πατέρας.
0: Έτσι.
4: Άρα έτσι πρέπει να το σκεφτεί, να πει ότι
0: αυτό
4: δεν άξιζε ποτέ για σένα. Αξίζει το ένα στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω στο χωριό να κάνω κουνέλια.
3: Για να ανοίξουμε λίγο παρακαλώ τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μας έλεψε και κουνέλια τίποτα. Όχι.
3: Παρακαλώ.
0: Ο Γιώργος τα λέει αυτά.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γρηγόρη.
3: Καλημέρα κορίτσι.
5: Και σε όλη την τέλεια παρέα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, για πες μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το σοκ. Γιατί πάθαμε λίγο σοκ τώρα με αυτό.
4: Τσικ σακ σοκ.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ θυμωμένος, πολύ πληγωμένος.
0: Ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι.
3: Να, να ρωτήσω κάτι. Το όνομά σου, το μικρό.
5: Μαριάννα.
3: Μαριάννα, αν εσύ, ας πούμε. Τώρα, συγγνώμη, κάνω υποθετικά, έτσι μην παρέξει εκτός προς Θεού. Αν έπιανες τη μαμά σου με τον άντρα σου.
5: Ναι.
3: Πώς θα ένιωθες, υπάρχει περίπτωση να το ξεπερνούσες?
5: Όχι.
3: Όχι.
5: Όχι.
3: Άρα δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται αυτό.
5: Αν ξεριστεί, καμιά φορά θεωρητικά είμαστε απόλυτοι. Στην πράξη βγαίνει αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
5: Τώρα την κοπέλα του θεωρώ ότι ναι, είναι αηδία και. Οκ. Okay.
0: Που πήγε με τον μπαμπά τη για τα λεφτά. Από αυτή την άποψη
5: το λέω. Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, μπορεί και να ερωτεύτηκαν, αλλά κάπου πρέπει να βάζει ένα όριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ, Μαριάννα,
4: αυτός
0: μου, ο άλλος,
4: αυτό το αγόρι.
0: Ο άλλος ματσό Ζαμπλούτου. Αυτή 30 χρονών. Αυτός 65 κοντεύει.
4: Ναι,
0: υπάρχει περίπτωση να ερωτεύτηκαν για σένα. Είναι δηλαδή λίγο ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
5: Όχι. Ήθελε να τα παίρνει και αυτούς δύο.
0: Ακριβώς.
5: Γι' αυτό λέμε.
3: Είναι κατευθείαν στην τροφοδοσία.
5: Αποκρουστική και ιδιαστική. Τώρα ο πατέρας. Εντάξει.
3: Είναι πατέρας.
5: Τι να λέμε εδώ. Από γεροντο έρωτα, ναι. Από ανταγωνισμό στο γιο του.
2: Γεροντο έρωτα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Εγώ θα
1: στείλω.
4: Εγώ
1: πάντως
4: θα ήμουν δίπλα στον πατέρα μου και θα το έλεγα κάποια στιγμή θα στα φορέσει αυτή. Με τον παππού. Τον παππού να προσέχεις.
2: Δεν σας ακούμε τώρα και θα λένε ότι φταίω εγώ.
5: Εγώ λέω το αγόρι αυτό το 30 something. Να ηρεμήσει και κάποια στιγμή θα βρει μια κοπέλα που το αντίθετο.
0: Ναι, το θέμα είναι Μαριάννα μου με τον πατέρα του τι θα
2: το
0: κάνει.
2: Το πατέρα είναι το κοπέλα.
3: Να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας του τι του είπε μετά.
0: Έχει εξαφανιστεί, δεν έχει γυρίσει ποτέ από το καλοκαίρι.
4: Το πετύχει ωραίο κομμενάκι είναι αυτό.
0: Στέλνουν μηνύματα.
4: Τόσο καιρό δεν το.
0: Του έστειλε μόνο, λέει, του στέλνει κάποια μηνύματα.
4: Είσαι σκάουτερ.
0: Θέλω να μιλήσουμε σαν πατέρας και γιος, δώσ' μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Να, τι να του πω.
3: Η κοπέλα τι είπε η κοπέλα. Η κοπέλα. Του είπε τίποτα.
0: Μηνύματα του στέλνει και αυτή. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν.
1: Τι να πει τώρα, μωρέ, να μιλήσει, τι να πει.
3: Μάλιστα. Η δικιά σου η άποψη για αυτό το δίλημα ποιο είναι? Ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη να πάρει το χρόνο του, να παραμείνει εξαφανισμένος. Mm-hmm. Προφανώς και θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του παπά, να κάνει τη ζωή του. Μάλιστα. Και άμα νιώσει καλύτερα.
3: Το συζητάει.
5: Το συζητάει με τον πατέρα
3: με
5: του.
3: Τον πατέρα.
5: Με την άλλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, αν το νιώσει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος πιστεύεις ότι φταίει περισσότερο από τους δύο, η κοπέλα του ή ο πατέρας του?
0: Μα είσαι
5: καλά, ο πατέρα του φταίει, δηλαδή ποιο πρέπει να βάλει το όριο.
0: Καλή τσουλάρα είναι η άλλη.
5: Αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά.
0: Έχετε γενέθλιά του, δεν πρόκειται.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα το χαλάμε χατήρι του
0: Παναγιώτη.
3: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Α, ωραία. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι θες?
0: Αξίζει όμως, ρε φίλε, να χάσεις το παιδί σου για πάντα για ένα πίδημα.
3: Αξίζει. Φίλε.
0: Αξίζει.
1: Μπορεί να μην ήταν ένα, μπορεί να ήταν πολλά.
0: Έλα, μωρέ,
3: για πάμε τηλεφωνική γραμμή, επόμενη, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για από ό,τι βλέπω, σας αιρέθησε το θέμα.
5: Καλέ.
6: Καλέ. Ήμαρτον.
0: Τι.
1: Ήμαρτον, συγγνώμη.
0: Μιλήστε, κυρία μου.
6: Δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον πατέρα του.
0: Μπράβο, κυρία μου, πώς σας λέω.
6: Καλέ, έχουμε χαζέψει.
0: Καλέ, μιλήστε, πείτε τα.
7: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Πρώτα το απαλλάχτηκα και μετά τα καλύτερα που έχω.
3: Έχει δίκιο, κυρία. Πρώτα το απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα και μετά.
15: Έτσι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Πάντως,
3: θέλω να πω, υπάρχει... Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει έστω και ένας, έστω και ένας, εκεί έξω, που να δικαιολογήσει τον πατέρα. Σοβαρά μιλάω.
16: Εγώ ο πατέρας.
3: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει.
0: Ορίστε. Επειδή φίλη μου η Γιώτα, η κόκλα μου έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ πουριτανός.
3: Άκου τώρα. Να πω.
1: Η φίλη του στο καφενείο σίγουρα το δικαιολογεί.
3: Τι θέλω να πω. Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω, αν θέλει, πάρει ένα τηλέφωνο που να δικαιολογεί τον πατέρα ότι μπορεί να καψουρεύτηκε. Μην αρχίσετε να πείτε είναι γιος. Αχ, τα ξέρω τι λέτε.
15: Εγώ είμαι εκνευρίδης και μόνο που το λέω.
1: Εγώ βλέπεις τόση ώρα, κρατάω στάση.
3: Να λίγο να το πω.
1: Υπάρχει απέναντι στο καινούριο ζευγάρι.
3: Υπάρχει και μια άλλη άποψη.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και είμαστε όλοι με αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέω, υπάρχει έστω και μια άποψη εκεί έξω που να πει, παιδιά, επειδή μου έχει τύχει, η καψούρα που έφαγα ήταν αρρώστησα. Έτσι με αυτή τη γυναίκα. Ξέχασα στα 65 μου και το ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι οτιδήποτε άλλο.
0: Μου στείλε μια κοπέλα και μου λέει ότι παιδιά λέει και αν ο πατέρας ήταν Ρίκος Πετιλώνης Αλμάς.
16: Σωστό.
0: Και όντως τον ερωτεύτηκε.
3: Όχι, μα το ζήτημα δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι επειδή έχω έναν πάρα πολύ όμορφο μπαμπά, θέλω να το ξέρεις αυτό και δεν το λέω.
4: Και ο Παναγής.
3: Άκουσε με, όχι τώρα. Άκουσε τον τερμά, γι' αυτό το λέω πολύ σοβαρά και είναι κοινάνση. Είχα έναν πατέρα και έχω έναν καλά που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ που βγαίναμε έξω και μου ζητούσαν οι γυναίκες στο τηλέφωνο του πατέρα μου. Αυτό θέλω να σου το πω, να σε πες ότι νομίζω ότι λέω. Τι.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως το λέω. Όπως τα λέει, ο αγαπησιάρης μου είναι.
3: Εντάξει, τώρα μιλάω σοβαρά και εσύ τώρα κάνεις.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, μου λέω σοβαρά, τι θες να σου πω.
3: Εσύ γιατί ζηλεύεις τον πατέρα μου.
1: Το ζηλεύω.
3: Μιλάνε παιδί μου κανονικά.
1: Λοιπόν,
3: δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να συμβαίνει για έναν άντρα αυτό όσο και να μεγαλώνει, ότι μπορεί να αρέσει.
1: Καλύτερα
3: τι κάνει ο πατέρας, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να βγάλει καλημέρα.
16: Στα καλύτερα που έρχονται, ούτε να το σέβονται.
3: Πάμε, καλημέρα. Σταμάτα, μωρέ. Γεια σας, κυρία μου, έχετε κάποια άποψη διαφορετική?
17: Όχι, δεν έχω διαφορετική, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τον πατέρα? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας ποιο είναι το δίλημα. Αν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
4: Ναι, ναι.
17: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
0: Δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα, του λέτε.
3: Ποτέ! Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό, ποτέ. Δηλαδή, μια τέτοια πράξη θεωρείται τόσο τόσο σοβαρή από έναν πατέρα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο πατέρας του ήταν άψογος 65 χρόνια. Άψογος. Δηλαδή πραγματικά καλός, δίπλα του σε όλα, τον στήριξε τα πάντα.
1: Ήταν μια στιγμή αδυναμία.
0: Και απλά του πήδηξε την κοπέλα.
3: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Άσε την επιθετικότητά σου.
0: Αυτό καμία.
3: Είπαμε.
0: Συμπέρασμα βγάζω.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Σ' ακούω.
3: Είπαμε, το ξέρουμε το σωστό όλοι.
0: Ωραία.
3: Ωραία. Σταμάτα αυτή την ένταση.
0: Αφού ξέρουμε το
3: σωστό. Σου λέω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι 65 χρόνια πατέρας, ναι. Δίπλα πατέρας όμως.
0: Ναι.
3: Στήριγμα σε όλα παντού. Και τρώει αυτή την φλασιά, την αδυναμία.
0: Και του πετάει την κόμενα.
3: Και αυτή η γυναίκα είναι η κόμενα αυτή.
2: Καλύτερα.
3: Μίλα καλύτερα τελικά. Μίλα λίγο πιο μακριά. Μίλα λίγο καλύτερα και στο λέω τώρα.
0: Όχι, αλλά αυτή
3: λοιπόν,
0: είναι η
3: μίλα λίγο. Λοιπόν, μίλα και πηγαίνει με τη. Λοιπόν,
1: Γρηγόρη να βγάλουμε τον Μπάμπη να μα πει τη γνώμη του.
3: Ναι, βεβαίω. Όχι, δεν θέλω να πει τη γνώμη του Μπάμπη σε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πατέρα που μπορεί να ήταν άψογος 65 χρόνια.
17: Υπάρχει πια δικαιολογία ότι μπορεί, αν μιλάμε για έναν τρίτο ας πούμε, να σκέφτεσαι και να λες εντάξει όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτσε να το ξαναδούμε και αυτός ο πατέρας ήταν τέλειος όπως το λες 100 χρόνια.
3: Ναι.
17: Όμως όταν είναι ο πατέρας σου, μια ζωή θα σε τρώει.
3: Μάλιστα.
17: Μπορεί να ξαναέρθει να φτιάξει λίγο την σχέση ενώ να πάτε να πάτε να φάτε ένα φαγητό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αλλά να φύγει ποτέ από τη στεναχώρια θα σου φύγει. Δεν γίνεται.
3: Μάλιστα. Καλά, εννοείται ότι δεν γίνεται. Απλά λέω ότι αν ένας πατέρας
0: ήταν άψογος. Μην το ξεφτύλα, άψογος, θα πάω και για φαγητό το Πάσχα.
3: Μίγα λίγο καλύτερα.
0: Άσε με σε παρακαλώ. Αναγκή,
3: δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Αλλά σου, το ζητώ σαν χάρη.
0: Από μέσα αγαπάς, μου βγαίνει.
3: Ωραία, με τάπες. Ωραία, μην συνεχίσεις τώρα. Λέω, μην χρησιμοποιήσεις πολλές εμείς λέξεις. Εντάξει, το πάμε. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
17: Καλημέρα. Yeah.
3: Λοιπόν, θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Μπας και βγει μια άποψη που να δικαιολογεί έστω και κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον πατέρα. Μήπως υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων.
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία μου.
18: Κάνετε, η Θάλια είμαι.
3: Έλα, Θάλια μου, για πες με στην
1: άποψη. Ναι, είναι δικιά μας. Παίρνει συνέχεια τηλέφωνο.
3: Ναι. Για πες, Θάλια.
18: Λοιπόν, Γρηγόρη, μη καταντήσουμε Σουηδία τώρα εδώ πέρα.
3: Καλά, αυτό τι στη Σουηδία γίνεται.
18: Δηλαδή, είπαμε. Αλλά
3: ξανά, η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη.
18: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα πάει τώρα ο πατέρας με μένα που είναι 70 χρονών, 70 κάτι και θα βρει μια, να σου το πω διαφορετικά. Ο αδερφός μου θα έχει μια κοπέλα και θα πήγαινε ο πατέρας μου με την κοπέλα.
3: Ξαναλέω. Ο μπαμπάς σου υπήρξε άψογος.
18: Δεν έχει σημασία αυτό αν ήταν άψογος.
3: Άρα λοιπόν ένα λάθος του είναι τόσο μοιραίο που καταστρέφει όλη τη ζωή του, το πόσο καλός ήταν.
18: Αυτό δεν είναι λάθος.
3: Πρόσεξε γιατί ο έρωτας, πρόσεξε. Καταλαβαίνω τι λες. Είμαστε όλοι μαζί σου. Συμφωνώ κι εγώ ότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια. Όμως επειδή υπάρχουν και γεροντοκαψούρες και είναι πάρα πολύ άσχημες και όσοι έχουν πει για μεγάλους που ξέρανε, φάγανε τρελές φλασιές. Διαλυθήκαν οικογένειες, διαλύσανε περιουσίες. Άνθρωποι που ήταν πολύ σωστοί, καψουρεύτηκαν στα γεράματα και κάναν πράγματα που δεν τα κάναν ούτε νέοι. Θέλω να πω. Είναι αυτή η ιστορία όταν ένας άνθρωπος ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, αυτό το τόσο τραγικό λάθος να αποβεί μοιραίο ώστε να μην του ξαναμιλήσει ποτέ?
18: Ναι, ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, όμως για μια καψούρα τα γκρέμισε όλα τα τέλεια.
3: Άρα λοιπόν ναι. 65 χρόνια
0: διαγράφονται
3: για 3 λεπτά.
18: Εδώ διαγράφεις τους γονείς σου για ένα πολύ ασήμαντο λόγο. παραδείγματος χάρη. Θα δεν το διαγράψει για αυτό το σημαντικό.
3: Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι διαγράφει κανείς στη ζωή του άνθρωπου, του πατέρα του.
18: Εγώ έχω ακούσει οικογένειες που διαγράφουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει. Ποιος το είπε, Παναγιώτη?
4: Εγώ το είπα, ο έξυπνος.
0: Ο Γιώργος.
18: Ο Γιώργος.
3: Για τα κληρονομικά να του διαγράψει. Να διαγράψει. Άκουσε με λίγο, να διαγράψει τα κληρονομικά, γιατί κάνουν εγκλήματα οι γονείς και αδικούν παιδιά. Δίνουν σε έναν και δεν δίνουν σε άλλον. Γιατί έτσι πιστεύουν.
0: Και δεν θα διαγράψει επειδή τον έπιασε καβάλα στη γυναίκα σου.
3: Όχι, διαγράφει γιατί σε αδίκησε, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο που σε αδίκησε.
0: Ενώ τώρα δεν σε αδίκησε, ενώ τώρα σε πούλησε, σε πρόδωσε, σε υποτίμησε, σε ξεφτύλησε.
18: Ακριβώς. Σε πρόδωσε και σε υποτίμησε.
0: Πάρα πολύ.
18: Επίσης να πω για τον 30χρονο που πήρε προηγουμένω. Γιατί ήθελα να πω κάτι για τον 30χρονο που χώρισε. Αγόρι μου, είναι δυνατόν. Εδώ χωρίζουν οικογένειες με παιδιά και δεν του ενδιαφέρει. 30 χρονών.
1: Έχει τον πόνο του, Θάλια.
18: Ζήστε τη ζωή σου, γυναίκες. Πολλές έξω, πάρα πολλές.
3: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Φιλάκια.
3: Φιλάκια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Θάλια μου, να σε καλά.
3: Άρα, συμπέρασμα, δεν συγχωρεί κανείς τον πατέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, Παναγή.
0: Ναι.
3: Γιώργο, η άποψή σου για το δίλημα.
4: Τίποτα. Ξεπαρεού και τα λοιπά. Και απλά ρυθμίστε.
3: Παναγή, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Καλά, εννοείται. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται και μηνύματα που λένε ότι παιδιά, όπως και να έχει, λέει, είναι πατέρας του. Όπως για μένα θα πρέπει, λέει, να του συγχωρέσει. Όλοι λένε να μην του ξαναμιλήσει. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, λέει, που δεν συγχωρούμε.
4: Εγώ θα το συμβούλευα τον πατέρα μου. Θα του έλεγα πρόσεχε. Έχει μπλέξει άσχημα εδώ πέρα.
1: Θα τα φτιάξει με τον ξάδερφο.
4: Θα στα φάει όλα.
3: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι αυτή με τον παπά του, να το ξέρεις.
0: Εκεί είναι τελείως ξεφτύλας.
3: Εκεί υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι.
4: Για να στηρίξει το λάθος.
3: Ακριβώς. Άκου τώρα, μεγάλη κουβέντα. Για να στηρίξει το λάθος και να μην φανεί ότι ήταν μία στιγμή και να του πει μετά από δύο χρόνια, τρία, ότι εγώ ερωτεύτηκα.
0: Και κάναμε και παιδί.
3: Ναι. Σου φαίνεται παράξενο.
4: Σου ετοιμάζουμε τον αδερφούλη.
3: Άμα σου κάνει και παιδί.
0: Εκεί συγχωρείτε τα πάντα.
3: Ξέρεις, να πεις μέσα σου ότι όμως τελικά έκανα λάθος.
0: Εκεί θα γίνει και η ηθικιά αυτή, άμα κάνει παιδί. Κλασικό.
1: Σιγά, μην πεις αυτό.
4: Θα τρώνε όλοι μαζί λεμονάδο.
3: Θυμηθείτε, το σύρεαλ αυτό θα έχει και συνέχεια.
0: Ωραία.
19: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο

0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
2: Δεν θέλουμε άδεια.
3: Σύνταξη θέλουμε.
4: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε και για. Μην ξεχνάτε για τη Φέτα Βαλμά και για αυτό το διαφημιστικό που έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα και με έχετε έτσι συγκινήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, αλλά η ιστορία είναι πως η μεγάλη αγάπη που έχει να κάνει με τη Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε. Ξέρετε ότι είμαι από εκεί, ότι έχω μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις από μωρό παιδί. Έχετε δει ίσως και τη διαφήμιση που έγινε από την ορεινή Χαλκιδική που με δείχνει παιδάκι. Μπορεί να μην είμαι εγώ συγκεκριμένος, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Είναι ένας γλυκύτατος πιτσιρίκος που ακριβώς θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου. Μεγαλώσαμε στη Βόρεια Ελλάδα με Βαλμά. Γουστάρουμε που υπάρχει αυτή η φέτα. Χαιρόμαστε γιατί η Ελλάδα αξίζει να έχει ωραίες φέτες. Και ωραίες φέτες σημαίνει να πάρετε, να την πάτε στο χημείο να δείτε τι σημαίνει φέτα. Να πείτε για ψάξτε τι είναι αυτά που λέει ο Αρναούτογλου, ισχύουνε εκεί πέρα. Γιατί είναι μια φέτα που βγαίνει σε ένα χωριουδάκι στην Παλαιόχωρα, το μισό χωριό δουλεύει εκεί. Θυμίζει λίγο Τσάρλι του εργοστάσιο σοκολάτας.
1: Τσάρλι!
0: Θυμάσαι βέβαια που ήταν το ένα εργοστάσιο σοκολάτας τότε και στην ταινία και τα δουλεύανε σχεδόν όλοι.
1: Ναι,
0: έτσι είναι αυτό το χωριουδάκι, η Παλαιόχωρα. Και βγάζει αυτή την υπέροχη φέτα και το κοφινάκι. Και είναι όλοι περήφανοι για αυτό το τυρί που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και για μια μικρή ποσότητα ακόμη βγήκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην το χάσετε. Καθαρή ελληνική γεύση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Βρείτε τα σούπερ μάρκετ και πραγματικά πάρτε ή τη φέτα Βαλμά ή το κοφινάκι. Όσο για το ψυγιάκι που δίνουμε κάθε Παρασκευή 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και Βαλμά.
1: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά.

0: Θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Αυτή τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Γιατί αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
2: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Θέλουμε να δώσουμε λεφτά, παιδιά, τα λεφτά που δίνει εδώ το πρωινό. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν δηλαδή. Άστο,
3: έχω δώσει φράγκο. Τι,
2: έλα, ρε, φράγκο δεν δώσαμε βέβαια μέχρι τώρα. Αλλά πέρσι όμως δώσαμε.
0: Δώσαμε, είπαμε.
4: Αυτό ήταν, ε.
0: Ναι,
3: μόλις το είπε. Δώσαμε, λέει.
2: Εκεί, εκεί.
5: Εκεί είναι.
6: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
2: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε, ρε παιδιά. Πάρτε και εσείς που ντρέπεστε. Δεν κάνετε τίποτα. Ένα stop θα πείτε μόνο. Μου λένε όλοι ντρεπόμαστε. Τι ντρέπεστε.
0: Ντροπή σας.
2: Ντροπή σας που ντρέπεστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου γλυκιά. Πώς σας λένε?
8: Νατάσα. Παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Νατάσα. Να, η Νατάσα επιμένει, κύριε Σιγήρη, κάποια στιγμή και πήρε λεφτά, Νατάσα.
8: Πήρα τι, όχι, μου δώσε την άνοιξη το Five Fashion.
2: Α, το Five Fashion.
1: Το πήρε?
8: Όχι ακόμα. Μου είχε έρθει το email κανονικά. Απλά δεν έχω κάνει την παραγγελία ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Okay. Επιμένει, Νατάσα. Πού έσκασε η βόμβα, Νατάσα, την προηγούμενη φορά?
8: Στα 83.
2: Στα 83. Mm. Μάλιστα, για να δούμε. 83.
8: Για να δούμε.
2: Για να δούμε τώρα το σημερινό ποσό που θα πάει. Πιο πάνω, μέχρι 500 φτάνει.
8: Για
2: είναι
8: να
2: καλή
8: δούμε,
2: μέρα ή κακή. Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή.
1: Μπίγαμπα!
2: Παίζουμε!
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
8: Το
0: πέτυχε σε μηνόπαυση.
2: Κοίταξε τώρα, ναι, εντάξει, θες να τα. Να σου πω, Νατάσα, τρίτη και φαρμακερή θα είναι την επόμενη φορά.
8: Ήταν η τρίτη σήμερα.
2: Α, τότε η τέταρτη. Φιλάκια πολλά, Νατάσα, καλημέρα.
8: Να είσαι καλά, γεια.

0: λοιπόν, παιδιά, είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit.
1: Άσε ρε τώρα, περίμενε λίγο. Παναγή, σταμάτα λίγο. Άιντε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Διονέα.
2: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Εμάς δεν μας είπε ποτέ κανείς παιδιά το
8: σύνδεσμο. Αφού έχει ψηλό τέτοιο.
7: Μα είναι ψηλό τέτοιο. Δεν πήγαινε εσύ μέχρι ένα 65.
9: Τα παιδιά τώρα βγαίνουν ψηλά.
8: Ναι, 1,73 είμαι.
10: Μα δεν σα μετράει αυτό το αλλού φαντάζομαι.
8: Ορκίζομαι στο σταυρό που σου κάνω να πεθάνω. 1,73 είμαι.
7: Είσαι 1,73.
9: Ναι, καλέ.
11: Τι λε, ρε Παναγί,
7: ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
9: Ρε παιδιά, αλήθεια λέει.
8: Μα θα σου πω ψέματα.
9: Γενέθλια σήμερα, κόφτε το.
12: 1,75 μισό.
8: 1,73.
9: Με
8: το παπούτσι μπορεί να πάω 1,75 γιατί
7: με άρα να αλλάξουμε να ζήσει Παναγί και χρόνια πολλά ψηλό να γίνει με άσπρα μαλλιά.
8: Στη λύθη.
9: Τέλος πάντων, τι θέλεις να πεις τώρα για το ύψος του πάλι. Για το πολύ του είπες, για το ύψος του είπες.
7: Ποια μικρά πράγματα μας φτιάχνουν στη ζωή. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ Νίκο, τι περιμένει. Δηλαδή, εγώ σήμερα τι περιμένω. Σήμερα περιμένω.
8: Να φας.
7: Να φάω.
8: Λίμωνο.
7: Σκέφτομαι όλη τη μέρα τι θα φάω.
8: Μα είναι δυνατόν.
7: Με κάνει και χαίρομαι.
12: Ψάρι να φας.
7: Δηλαδή, τώρα αν μου πεις θα φάω να φάω μια μακαρονάδα.
8: Να πεις να κάνω έρωτα. Γιατί δεν λες αυτό.
7: Γιατί αυτό είμαι πολύ εντάξει.
8: Άρα αυτό.
12: Χορτάτος.
13: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
14: Φτιάξε μου ένα καφέ.
13: Και στον πίνω σκέτο.
14: Και μη βάζει ζάχαρη.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά, που έχουμε τα φοβερά νέα. Το Μπρούκι που ήδη έχει αρχίσει και παίρνει φόρα σιγά σιγά και το μαθαίνετε όλοι. Το Μπρούκι που έχει 8 καινούργιες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Τι είναι το Μπρούκι?
1: Είναι
0: συνδυασμός, τι είχαμε πει, το brownies και το cookie. Τέλεια. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο μπισκότο. Τεράστιο μπισκότο, ρε παιδί, σαν το τρώγε ένας γίγαντας. Αυτό και μέσα έχει σοκολάτα. Φοβερό. Τρομερό, το περίμενα εγώ βέβαια όταν το είδαμε σαρντιγί και τέτοια, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά εσείς που αγαπάτε τα μπισκότα με λίγο γάλα ή οτιδήποτε άλλο όπως το θέλετε, να το πάρετε και για τη δουλειά, θα ξετραλαθούν όλοι. Και για τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, αυτό είναι το Μπρούκι, Μπρούκι Combo for Friends και Μπρούκι Combo for Couples. Θα τα βρείτε στο Οπερά. Το ζαχαροπλαστείο που πραγματικά αν υπήρχαν μισελέν θα είχε πάρει 3 αστέρια μέσα σε ένα σύντομο διάστημα χρονικό.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, αυτά θα πέρασαν και τα άλλα δύο. Εντάξει, όσα αστέρια είναι, όσοι έχουν πάει, ακόμη και κακοπροαίρετοι μου, οι Μαγρηγόροι πηγαίναμε πολύ δύσπιστοι, γιατί φαινόσουν υπερβολικός, αλλά είχες δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πιείτε και το καφεδάκι σας, φάτε και το πρωινό σας, δείτε και πώς έχουν τα γλυκά και μπροστά σας τα φτιάχνουν. 6936-10-10-22, ποιος θα πάρει σήμερα τον Μπρούκι, όνομα και Οπέρα.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και φυσικά μετά από μια γεμάτη μέρα ταιριάζει μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα, παιδιά, και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή του.
0: Νίκο.
2: Περίμενε, επειδή είπες πριν για την στιγμή που μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, πολύ κάτι στον Νίκο να το ρωτήσω κάτω. Μου ζητήσανε αν μπορούμε να βάλουμε την. Παναγή, φάρσες έχουν στείλει.
3: Ναι, έχουμε.
0: Ωραία. Μου ζητήσανε να βάλουμε ποια φάρσα, ξέρεις ποια λέω. Mm. Ποια.
4: Την τελευταία που κάναμε.
0: Όχι, την καρυδόπιτα.
2: Την καρυδόπιτα παλιά.
0: Την έχεις.
2: Την τελευταία εγώ δεν την έχω ακούσει.
4: Ναι,
0: μπορείς να μου πεις μέχρι να μιλήσει, να σου πόση ώρα είναι. Για πάρε λίγο να
2: σου. Λοιπόν, τον ξέρετε τον Αντρέ Ινιέστα.
0: Βέβαια.
2: Τον ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, λέει εκείνος, όταν πάλευα με την κατάθλιψη, η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας μου, που ήταν και αθλητής, παιδιά, και που είναι περίεργο έτσι, με τόση σερωτονίνη που βγάζει το σώμα όταν γυμνάζεται. Ήταν, λέει, όταν έπαιρνα τα χάπια μου και πήγαινα για ύπνο το βράδυ. Έχασα τη χαρά της ζωής, τα πάντα. Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου, αλλά ήταν σαν να αγκάλιαζα ένα μαξιλάρι. Δεν ένιωθα τίποτα. Συνεχίζω να πηγαίνω σε θεραπεία γιατί χρειάζομαι να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχει να κάνει με τα υλικά πράγματα. Θα μπορούσα να έχω όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου και ό,τι επιθυμούσα, αλλά και πάλι θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της ζωής. Πρέπει να γυμνάσεις το μυαλό σου πάνω από το σώμα σου. Και αυτό το λέει ο Αντρέας Ινιέστα, που πάλευε με την κατάθλιψη, και μπράβο του που έκανε αυτή την εξομολόγηση. Δεν το ήξερα.
0: Συμφωνώ. Ινιέστα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Ζητήσατε να παίξουμε μια φάρσα, γιατί ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε και τις καινούργιες. Ήδη έχουμε κάνει 5. Η επιτυχία μέχρι τώρα στις φάρσες είναι περίπου 70%.
1: 75%.
0: Μπράβο, καλά το λέει. Θα αγγίξουμε το 100% σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Αγγίζουμε τελειώτα.
0: Ζητήσατε όμως να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά και θα γίνει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η φάρσα που έσπασε τα ταμεία πριν από περίπου μια επταετία.
5: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύση με αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πηγαίνε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές.

0: Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Η φάρσα της ημέρας.
7: Ναι.
8: Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Τον Αντώνη, μπορώ να μιλήσω?
7: Ο ίδιος.
8: Γεια σου, Αντώνη. Είμαι ο Νίκος. Είμαι ο άντρας της Αγγελικής. Αγγελική που παίρνουμε από σένα κάτι καρυδόπιτες, κάτι παραγγέλνει. Από το μαγαζί που παίρνει τηλέφωνο.
7: Τι έγινε? Καλημέρα.
8: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
7: Που κάνουμε πλάκα, ναι.
8: Μπράβο, μπράβο.
7: Καλημέρα, τι θα θέλατε?
8: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε ρωτήσω τώρα με όλο το θάρρος, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας προσωπικά.
7: Παρακαλώ, για όνομα, ναι.
8: Είσαι στο μαγαζί, είσαι τώρα? Είσαι,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Είσαι έξω, σε πετυχαίνουμε?
7: Όχι, στο μαγαζί, στο μαγαζί.
8: Επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο, θέλω να σε πάρω αργότερα. Έχεις δουλειά ή ευκαιρίες και τώρα?
7: Ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου πείτε και τώρα.
8: Ναι, ρε Αντώνη, να σου πω λίγο. Έχω ένα θέμα τώρα, συγγνώμη κιόλας που.
7: Όχι, παίζουν.
8: Πήρα το θάρρος, βρήκα το τηλέφωνο σου και σε πήρα. Έχω ένα θέμα εγώ τώρα. Βρήκα. Ναι. Θα μου πεις τώρα τι σε νοιάζει και εσένα τώρα, αυτά είναι προσωπικά, οικογενειακά, αλλά εντάξει, πάνω στην απελπισία του καθένας, ξέρεις, κάνει ναι. Οτιδήποτε. Και εγώ τώρα ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω, ξέρω.
7: Ναι.
8: Η Αγγελική. Ναι. Ισχυρίζεται τώρα,
7: ναι.
8: Δεν θέλω να τη βγάλω ψεύτρα, εντάξει, είναι, την αγαπάω,
7: ναι.
8: Αλλά βρήκα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, γύρισα στο σπίτι και πρόσεξα εκεί στο χέρι της,
7: ναι.
8: Φορούσε ένα δαχτυλίδι, δεν της το έχω πάρει εγώ ποτέ,
7: ναι.
8: Πριν 5 μέρες, πότε ήταν, τι έχουμε σήμερα, Τρίτη, γύρισα εγώ την Παρασκευή, το πρόσεξα, να είμαι ειλικρινής.
7: Ναι.
8: Μου είπε ότι εδώ και 5 μέρες το. Τέλος πάντων, έγινε ένα τσακωμός.
7: Ναι.
8: Τώρα θα μου πεις, δεν είναι και δικά σου θέματα τώρα, αυτά είναι οικογενειακά, αλλά και εγώ τώρα ξέρεις πάνω στην απελπισία μου.
7: Δεν είναι.
8: Εντάξει,
7: αυτό το ζούμε όλοι, σε αυτό ζούμε το πρόγραμμα.
8: Εντάξει, καταλαβαίνεις και εμένα την ψυχολογία μου τώρα για να ψάξω να βρω τηλέφωνα να σε πάρω, να ρωτήσω.
7: Τηλέφωνα, ρε άνθρωπε.
8: Κοίτα, το βρήκα, εντάξει, γιατί θα σου πω πώς το βρήκα. Γιατί τη ρωτάω και της λέω, τι είναι αυτό, αφού δεν το ξέρω το δαχτυλίδι καν, τι είναι αυτό, τη ρωτάω, τι είναι αυτό. Και δεν είχε να μ' απαντήσει στην αρχή και σάστησα και εγώ, καταλαβαίνεις τώρα, της λέω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τη ρωτάω. Και κοιταζόμαστε και της λέω, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, γιατί το ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε ότι το βρήκε μέσα σε μια. Από την καρυδόπιτα, λέει. Το φαγγέ και το βρήκε μέσα.
7: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Είναι το δαχτυλίδι της γυναίκας μου. Είναι ένα χρυσό με πάνω με διαμαντάκια.
8: Τώρα είστε συνεννοημένοι. Συγγνώμη τώρα, έτσι που παίρνω το θάρρος.
7: Στορκίζομαι. Άκουσέ με τώρα, ειλικρινά στο λέω. Ακούς? Με έχει τρελάσει τώρα.
8: Να σου πω, επειδή εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου, Αντώνη.
7: Όχι, όχι.
8: Έχω χάσει τον ύπνο μου, δηλαδή.
7: Φιλαράκι, άκου να δεις τώρα, θα σου πω πολύ, πολύ αντρίκια, έτσι, γιατί εγώ.
8: Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, πες μου, γιατί και εγώ τώρα. Έχω φύγει από το σπίτι από την Κυριακή.
7: Με αυτό που έγινε τώρα, γλιτώνουμε δύο. Το πιστεύεις?
8: Τι να δει δύο, ρε Αντώνη, εγώ έχω τσακωθεί, με έχω γίνει χάλια.
7: Δεν τρέχει τίποτα, όχι ρε φίλε. Καταρχήν, πού είσαι?
8: Έχω φύγει, έχω έρθει στη μάνα μου. Δεν φύγει από το σπίτι.
7: Θες να έρθει στο μαγαζί?
8: Πού είναι το μαγαζί, δεν ξέρω τι.
7: Είναι Βασιλέως Γεωργίου 12 στο Χαλάνδρη. Άκου τώρα.
8: Είμαι στην Πέφτη.
7: Τόπο τη γυναίκα μου.
8: Δίπλα είμαστε, Αντώνη, πες μου.
7: Άκου ρε φιλαράκι για να ηρεμήσεις.
8: Ναι, καταρχήν... τρέμω ολόκληρο, Άντωνη, με πέντε μέρες.
7: Όχι, ρε φιλαράκι, και καταρχήν έχει μια καταπληκτική γυναίκα. Είναι πολύ καλή, είναι μια κυρία. Είναι η πιο ευγενική κυρία που έχουμε και πιο εντάξει σαν πελάτησα.
8: Πες μου, Άντωνη, τι.
7: Άκου τώρα εδώ, η γυναίκα μου έχει χάσει το δαχτυλίδι και κλαίει μέρες.
8: Ακούς το, μάνα, μάνα, έλα να ακούς και εσύ. Μισό λεπτό, Άντωνη. Ναι. Έλα να ακούσεις που μου λέγες, έλα.
6: Δεν
8: θέλω. Πες μου, ρε Άντωνη.
6: Σου γαμπή, εγώ δεν κάνει για σένα αυτή.
8: Πες μου.
7: Άκουσέ με τώρα γιατί έχω πάθει...
6: Πήρες τον άντρα. Πήρες τον άντρα της κουπέλας.
8: Ναι, αυτό μιλάμε, τον Άντωνη.
7: Άκου εδώ να πάθεις πλάκα.
8: Κάτσε μισό, Άντωνη, να βάλω λίγο να ανοιχτή ακρόαση, να ακούει και η μάνα μου, εσύ, γιατί έχουμε εδώ τώρα, ξέρεις,
7: έχω και τη γυναίκα μου δίπλα. Θα δεις τώρα τι πράγματα συμβαίνουν, να την γόνεται να το ψέψεις.
6: Καταστράφηκε η οικογένειά μας.
7: Όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα.
8: Σταματίνα, σταματίνα, άκου τι λέει ο άνθρωπος, άκου σταματίνα.
7: Άκου τώρα να δεις.
6: Τι να ακούσω.
7: Θα σου πω το πιο απλό. Πρώτον, εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο. Μ' ακούς?
8: Ναι, ναι, ναι, έλα, έλα.
7: Δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο ποτέ. Το σήκωσα πρώτη φορά. Για να δεις τώρα τι τα πράγματα. Εντάξει, είναι για να πούνε
6: ξέρεις. Έχω
8: ανατριχιάσει, αλήθεια σου.
7: Άκου, τώρα αυτά δεν γίνονται. Τώρα, Αντιγόνη, δεν θα φανταστείς. Αντιγόνη, τι έχεις χάσει και ψάχνεις τόσες μέρες? Τι έχεις χάσει?
9: Τίποτα.
7: Πες τι έχεις χάσει κατευθείαν, τι έχεις χάσει?
9: Τίποτα.
7: Υπάρχει άνθρωπος, τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Τι έχεις χάσει?
9: Μα τίποτα.
7: Δεν έχεις χάσει τίποτα. Τι ψάχνουμε αυτές τις μέρες? Το ξενοδοχείο πήρε τηλέφωνο, αν το έχουν βρει, τι έχεις χάσει? Τι έχουμε φάει τον τόπο? Τι μου είπες σήμερα το πρωί?
9: Ένα δαχτυλίδι.
7: Μπράβο. Άκου τώρα, τα άκουσες?
8: Ναι.
7: Άκου τώρα εδώ. Έχουμε χάσει το δαχτυλίδι μέρες, έχουμε φάει τον τόπο όλο. Βρέθηκε το δαχτυλίδι σου, Αντιγόνη. Και πού είναι, ξέρεις πού είναι? Όχι. Μέσα στην καρυδόπιτα που έφαγε η γυναίκα. Δεν είναι για γέλια, δεν είναι καθόλου για γέλια.
9: Είναι για πολλά γέλια.
7: Όχι, είναι μέσα μια. Ναι, βρέθηκε στι αρκόπιτε μαζεμένε και η γυναίκα προχθέ 4.
8: Αλήθεια, λέτε τώρα.
7: Στορκίζομαι, είναι... ρε φιλαράκι, να ηρεμήσει, έλα από εδώ.
8: Γιατί γελάει, γι' αυτό ξέρω εγώ και τώρα.
7: Γιατί ξέρω, γιατί γελάει.
8: Άκουσε,
7: γιατί
8: σταματίνα, ακούσε, σταματίνα.
6: Τι
8: θα γυρίσω στο σπίτι, σταματά. Άκουσε, τη βρήκε μέσα στην καρυδόπιτα τη γυναίκα του.
6: Τι να σου πω, γεια μου, τι να σου πω, γεια μου.
8: Τι να κάνω, μην κλαις, ρε μάνα.
6: Κόντεψε να καταστρέφει το σπίτι μα.
8: Όχι, όχι, ένα δαχτυλίδι τώρα, ρε μάνα. Άκουρε, μάνα.
6: Να πάμε στο μαγαζί.
8: Σύμπτωση, να πάμε τώρα μαζί.
6: Να πάμε στο μαγαζί.
8: Να πάμε, να πάρουμε το μοτοσακό να πάμε.
7: Έλα από εδώ, ακού.
8: Ναι. Έλα, λοιπόν,
7: είναι Βασιλέος Γεωργίου 12.
8: Δεν μπορώ, δεν είσαι συγγνώμη.
7: Το ξέρω, ρε φίλε, ηρέμησε, ηρέμησε.
8: Πώ τα ηρέμησε,
7: αυτό. Μου την έδωσα τη χρήμα την Αντιγόνη παραγγείλει που.
8: Δεν μπήκε, λε, μα να ακούσει, το βρήκανε το δαχτυλίδι. Πε την καρδιά μετά.
7: Παιδιά, δεν το πιστεύω, είναι χρυσό. Ακούς.
8: Ναι, με διαμαντάκια πάνω, μπρικιάν έχει, ναι, μπράβο, αυτό είναι.
7: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
6: Ακούσε, μανάκι, εφίση, μα και τη πήρα το σκύλο από το σπίτι και τον έχουμε κρυφά εδώ για να στεναχωρηθεί. Τι καλά κάνω τώρα, το τάισες? Τι τρώει? Πώς το λέει το παιδί αυτό? Αντώνη το λένε. Είναι η μάνα μου, η μάνα μου θέλει να σου μιλήσει λίγο, έλα. Αντώνη, καταστράφηκε το σπίτι μας.
7: Όχι, όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, ειλικρινά σας λέω, είναι... καταρχήν η Αγγελική είναι ένα χρυσό κορίτσι, δεν θέλω να ανησυχείτε. Εμείς κάναμε το δαχτυλίδι και δεν το βρίσκαμε και τώρα βρέθηκε το δαχτυλίδι. Εμείς τρελαθήκα, εγώ τρελάθηκα τώρα.
8: Και εγώ πήγα τις γρατσούς από τα μάξι, ρε μάνα, δηλαδή.
6: Αντώνη, τι καρυδόπιτα είναι αυτή, τι καρυδόπιτα.
7: Μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε.
8: Φέρνει η Αγγελική σου από το μαγαζί του.
6: Δηλαδή το δαχτυλίδι ποιανό είναι?
7: Σας λέει, το δαχτυλίδι είναι της γυναίκας μου.
6: Και πώς την κάνει την καρυδόπιτα με δαχτυλίδι?
7: Ναι, στο σπίτι τη φτιάχνει.
6: Βάζει δαχτυλίδια.
7: Το φοράει, ναι.
8: Τη έπεσε μέσα στο ζύμωμα.
7: Τη έπεσε, ναι, δεν το πήρε στο ζύμωμα, ναι.
6: Νόμιζα ότι είχε δώρο η καρυδόπιτα μέσα δαχτυλίδι.
7: Τι, όχι, καλέ. Ορίστε.
6: Είχε μέσα δώρο.
8: Όχι βασιλόπιτα, καρυδόπιτα.
7: Όχι, καλέ, θα τη έπεσε στο ζύμωμα
8: δεν
7: μέσα.
8: Πήρε, Αντώνη, δεν πήρε, Αντώνη, όχι βασιλόπιτα,
7: Καρυδόπιτα.
6: Αγοράκι μου, άκουσε με λίγο. Εδώ ο γιος μου είναι πολύ χάλια. Καταστράφηκε η οικογένειά μας, το καταλαβαίνεις?
7: Όχι, όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Σας το λέω ειλικρινέστατα, τίποτα. Δεν χρειάζεται να ρίξετε
6: τίποτα. Υπάρχει, να σου πω, αγόρι μου, υπάρχει περίπτωση να βρούμε τίποτα άλλο στα άλλα τα κομμάτια που έχουμε της καρδόπιτας? Υπάρχει τίποτα περίπτωση να βρούμε σε άλλα κομμάτια τίποτα?
7: Τι να βρείτε?
6: Σας έχει πέσει τίποτα άλλο?
7: Τι να σας πω, καλέ.
6: Τι το ρωτάς, ρε μάνα, τώρα. Ρε μάνα, τι το ρωτάς τον άνθρωπο. Τώρα πάμε να βρούμε τώρα, να πάμε από το μαγαζί να
8: συνεννοηθούμε.
7: Ας έρθει ο άνθρωπος από το μαγαζί, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ κανονικά
6: πάνε. Δεν άκουσα τι με είπε, και μεγάλη γυναίκα. Έπεσε τίποτα άλλο μέσα. Σας έχει πέσει τίποτα άλλο?
7: Όχι, τι να πέσει?
6: Δεν ξέρω, πέφτουν δακτυλίδια, πέφτουν πράγματα.
7: Εν τω μεταξύ, δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων.
6: Ουσδε. Δεν άκουσα, τι είπε το παιδί?
7: Τι να σου πω τώρα.
8: Τι είναι? Έλα, να πάμε από εκεί από το μαγαζί και άμα είναι να μαζευτούμε όλοι, να πάρουμε και την γυναίκα του Αντώνη, να πάμε από το σπίτι να ζητήσουμε
6: να
8: τώρα.
6: Να πάμε να φάμε ένα γλυκό.
8: Ένα γλυκό κάτι, μια πάστα.
6: Αγόρι μου, τι ώρα θα σε εκεί να έρθουμε?
7: Μ' ακούτε?
6: Ναι, εσύ δεν μας ακούς, εγώ δεν ακούω καλά. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εκεί?
7: Εγώ στο μαγαζί μου μέχρι το βράδυ.
8: Όπω, εν τω μεταξύ τώρα σκέφτομαι, γιατί μου είπε ότι άμα είναι, μου λέει, να χωρίσουμε για ένα δαχτυλίδι, να το πάρω το πετάξω. Ελπίζω να μην το πέταξε, Αντώνη.
7: Το δαχτυλίδι?
8: Ναι, ναι, γιατί μου λέει, άμα είναι, μου λέει, για ένα παλιό δαχτυλίδι, εμείς να διαλύσουμε το σπίτι μας, να, μου λέει, το παίρνω, το πετάω, μου λέει στο τηλέφωνο. Ελπίζω να μην το πέταξε.
7: Ρε φίλε, μην ανησυχεί το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα εδώ, το δαχτυλίδι είναι το θέμα.
8: Πώς δεν είναι, άμα είναι της γυναίκας του, Λατίνα.
7: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό χάθηκε.
8: Δεν ξέρω και σίγουρα, αλλά μου είπε να το πετάξω, μου λέει, να το πατήσω, μου λέει, κάτω και χοροπηδούσε.
6: Γιατί να σε πει ψέματα? Γιατί να μην σε πει μόλις το βρήκε το δαχτυλίδι? Ότι το βρήκα το δαχτυλίδι.
8: Αυτό λέμε τώρα εμείς, δηλαδή. Εγώ τότε την Παρασκευή, αυτή το έχει από την Τρίτη. Γιατί να μην μου πει μια κουβέντα να το φοράει?
6: Δεν είμαι εμείς, υγεία σου και σένα με τις επιλογές σου.
8: Διέκανα. Έλα ρε μάνα, τώρα αρχίζεις πάλι τα ίδια.
6: Σε έχω πει, δεν ήταν γυναίκα για σένα αυτή.
8: Γιατί ήταν η άλλη τώρα, άσε με τώρα ρε μάνα κάτω να πούμε.
6: Γιατί να τα βρήκε το δαχτυλίδι του ανθρώπου, δεν είπε το δαχτυλίδι να το πας πίσω?
8: Είδαμε και την άλλη τη Βραζιλιάνα, είδαμε προκοπή. Άσε τώρα να πούμε, άσε.
6: Πώς το λένε το παιδί, ξεχνάω το όνομά του. Πώς το λένε, παιδί μου?
7: Εμένα Αντώνης.
6: Αντώνη, δεν ξέρω τι γυναίκα έχεις. Δεν ξέρω τι κάνει εδώ που τα φτιάχνεις.
8: Μια Αντώνη... χαρά κυρία είναι η γυναίκα του Αντώνη, την άκουσα εγώ στο
6: αυτό
8: τηλέφωνο.
6: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι καταστράφηκε το σπίτι μας με το δαχτυλίδι.
7: Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, σας το λέω με εγγύηση.
6: Τι εγγύηση, του δαχτυλιδιού?
7: Όχι, μία στο εκατομμύριο.
6: Τι να πω, παιδί μου? Όχι, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Και εγώ και ο άντρας μου, άντρας με έχει καρδιά. Και ειλικρινά, τρεις μέρες είναι.
8: Κοίτα, μην του πεις τίποτα του ανθρώπου τώρα το
6: μισό. Τρεις μέρες είναι στο κρεβάτι, έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παιδί μου, να έρθεις από εδώ, από το σπίτι μας, να έρθεις να μα τα πεις.
7: Ό,τι θέλετε, εγώ τι να σας πω, πάντως σας το λέω 100%.
6: Να φέρεις και καρυδόπιτα να φάμε, γιατί δεν τη φάγαμε εκείνη.
8: Να σε κάτσεις το λαιμό, άστα. Έρε με την καρυδόπιτα.
6: Λοιπόν, να σε αφήσουμε και εσένα να δουλέψεις.
7: Ορίστε.
6: Να σε χαιρετήσουμε, να σε αφήσουμε να δουλέψεις κι εσύ.
7: Παρακαλώ, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι θέλετε να με ξαναπάρετε, εγώ εδώ είμαι στο τηλέφωνο αυτό.
6: Αντώνη μου, είσαι πολύ γλυκός, πολύ γλυκός. Καταγωγή σου από πού είναι? Περίμενε μου, ρε, περίμενε μου, ρε, τα κατα... Από πού είσαι, παιδί μου?
8: Τον έφαγες τον άνθρωπο.
7: Μικρά Ασία, Μικρά Ασία.
6: Από τη Μικρά Ασία.
7: Ναι.
6: Α, εγώ είμαι από τη Μικρά Αγγλία. Αν την ξέρεις τώρα που βγήκε και η ταινία. Από την Άνδρο.
10: Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω!
15: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
19: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
18: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
20: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
21: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
20: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
22: Που εμπιστεύεσαι, όποιος ξέρει, ξέρει.
23: Λοιπόν, αυτό είναι το παρασέρα από το Μπιλιάνο, το δικό μας εδώ τον Έλληνα. Ο Μπιλιάνο που γράφει καταπληκτική μουσική. Μπιλιάνο και είναι το παρασέρα Έλληνας που έχει γράψει αυτή τη μουσικάρα τη φοβερή. Λοιπόν, έχω τον Γκάρο στο τηλέφωνο, για βγάλω τώρα λίγο.
24: Γκάρο!
25: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
24: Hello, Γκάρος.
23: Καλό φθινόπωρο.
26: Hi, Γκάρος.
25: Καλό φθινόπωρο σε όλους.
23: Λοιπόν, Γκάρο, καταρχάς να σου πω ότι
24: θέλουμε ανανέωση.
23: Εμφανίζεσαι στο road show που ξεκινάει το Σάββατο και κάνει πρεμιέρα 9 η ώρα και θα καταλάβετε γιατί ο Γκάρος εμφανίστηκε σε ένα χωριό και άλλαξε.
27: Θα κάνει τα μαγικά του.
23: Άλλαξε τα μαλλιά μιας γυναίκας που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή, δεν ξέρω που πάνε, δεν θυμάμαι, με 10 παιδιά. Τον πήρα τηλέφωνο να έρθει. Του είχα πει να είσαι έτοιμο, σε παρακαλώ, όποτε μπορείς. Και ήρθε και πήρε τα μάξι και ήρθε και με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα καταλάβετε γιατί η ζωή τον έχει φέρει εκεί που τον έχει φέρει και έχει πάρει 3 βραβεία σαν ο καλύτερος κομμωτής στην Ελλάδα. Σερί, μπήκε Hall of Fame, δεν μπορεί να ξαναπάρει άλλο βραβείο. Και από τους Έλληνες κομμωτές και από τους ξένους. Αυτός είναι ο Γκάρος, έχει ουρέσει το κομμωτήριο.
26: Γιατί, δεν μπορεί άλλο,
23: γιατί
26: δεν
23: μέχρι 3 βραβεία μπορεί να πάρει. Δεν είναι. Ναι. Έτσι είναι ο θεσμός αυτός. Λοιπόν, Γκάρο μου, φθινόπωρο 2026, πες, έχεις τίποτα καμιά καινούρια? Πήγες ίσως στο Παρίσι 2 Σαββατοκύριακα, πες μας κάτι.
25: Ήμουν 2 Σαββατοκύριακα στο Παρίσι, λοιπόν.
27: Μήπως πήγες στην κρουασαντερή τη
23: Τούνη? Δεν μίλησε.
27: Γκάρο, μήπως πήγες στην κρουασαντερή τη Τούνη?
25: Παιδιά, εγώ πήγα εκεί, αλλά δεν μπήκα μέσα.
27: Γιατί, Γκάρο?
24: Γινόταν χαμός.
25: Όχι, δεν μου αρέσει το κρουασάν γενικά.
23: Πες με, δρεγκαρά του τι λέει. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα, Παναγή.
27: Σουλά, καιρή να πω. Ένα χρόνια πολλά δεν μου πες.
23: Έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
25: Χρόνια πολλά, Παναγή, και σε σένα και στο μικρό. Στο μικρό πουλί σου εκεί πέρα.
27: Ναι, έτσι. Γκάρο, πες εσύ την αλήθεια που το έχεις δει.
23: Να μας πει για το
27: παρακαλώ.
23: Έλα, Γκάρο, καμιά καινούργια μόδα έχει εκτός από αυτό που έκανες και στο μαγαζί το μασάζ στο κεφάλι? Ξέρεις ότι ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ε? Και το εννοώ. Ήταν ο πρώτος στον κόσμο που το έκανε πριν τη γνωστή εταιρεία που τα έχει κάνει. Πες, ρε Γκάρο, μίλα, τα λέω εγώ.
27: Τα λέει αυτός.
25: Για κάναμε ένα νέο κατάστημα απέναντι με το καινούριο Head Spa, το νέο της κεραστάς, το Head Spa. Αλλά κάνουμε τώρα και ανοίξαμε και το τμήμα του σώματος.
23: Ναι, ας το σώμα, ας το σώμα, ας το σώμα. Το κεφάλι, πες, αυτό το μαγικό που κάθισε και μία ώρα.
27: Ότι γουστάρι θα
23: όχι,
27: πει.
23: Όχι, όχι, όχι. Εγώ γι' αυτό το ρωτάω. Για το κεφάλι που κάθισε και του κάνει, σου κάνει μία ώρα στο κεφάλι μασάζ. Μόνο στο κεφάλι και σε. Πες το λίγο αυτό, ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνει.
25: Είναι φανταστικό, ρε παιδιά. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος αυτό να το βιώσει να καταλάβει. Μπορεί
23: να μέχρι, γίνει... μέχρι πόση ώρα μπορώ να κάτσω να μου κάνει το κεφάλι μασάζ και να με αυτό. Έλα, ρε Παναγιώτη, μίλα σοβαρά.
25: Εσύ κάτσε όσο θες, εμείς μια ώρα θα κάτσουμε από πάνω.
23: Μία ώρα.
26: Καλό θα ανοίξει και να κάνει για ξύσιμο πλάτη.
27: Αναλαμβάνει.
23: Ρε φίλε, κάτσε, αυτό είναι το κενό.
27: Κεφάλι Παναγία, αναλαμβάνει.
23: Μεγάλε εταιρείε τώρα παγκοσμίω είναι μεγάλη εταιρεία που το κάνει αυτό στον κόσμο και το έκανε πρώτο ο Γκάρο σε όλο τον κόσμο.
26: Βέβαια.
25: Θα βγει σε όλο τον κόσμο από το 2027, παιδιά.
23: Και εμείς το έχουμε εδώ από το 2026 που το έχεις εσύ στο κατάστημα. Και κάνεις μασάζ μόνο στο κεφάλι. Έτσι, παιδιά, φανταστείτε τώρα πόσο μία ώρα να σου κάνουν μασάζ μόνο στο κεφάλι, παιδιά που έχουν ειδικευθεί σε αυτό. Και μαζί και ενδυνάμωση τη τρίχα και όλα αυτά. Γκάρο μου. Ναι. Σαν κομμωτήριο που έχεις εκεί πέρα και που είσαι ναι. αυτός ο κομμωτής που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι υπάρχει και μια εταιρεία που έτσι εκπροσωπώ τον τελευταίο καιρό και βάζει και μαλλιά εδώ στην Ελλάδα και είναι πάρα πολλοί κόσμος πολύ ευτυχισμένος με αυτή την εταιρεία και χαίρονται πάρα πολύ. Γιατί καλό κάνει η εταιρεία που βάζει μαλλιά, σου δημιουργεί καινούργιους πελάτες, έτσι δεν είναι?
25: Εννοείται, και αρχικά θέλω να πω εγώ, ο ίδιος.
23: Βέβαια, καταρχάς κάτσε να πάω πρώτα εγώ. Και να πω, θέλω να πω ότι οι εταιρείες που βάζουν μαλλιά, οι εταιρείες, τα ιατρία που βάζουν μαλλιά, σου δημιουργούν καινούργιους πελάτες. Λοιπόν,
25: φτιάχνουν πεδίο.
23: Αλλά αυτά πάμε για άλλη συζήτηση. Τώρα, ποια είναι, υπάρχει μόδα φθινοπορεινή του 26 που βέβαιες από τη Γαλλία?
25: Εννοείται, παιδιά, υπάρχει μόδα. Ναι, η μόδα δεν είναι συγκεκριμένη. Για ξανθές, η αλήθεια είναι ότι τώρα παίζει πάρα πολύ το χρώμα της σαμπάνιας, αυτό το champagne blonde.
23: Ναι.
25: Όσον αφορά, παίζει πολύ το σαμπανί και το ζεστό αυτό το honey blonde. Η Νάντση καταλαβαίνει τους όρους.
24: Ναι,
25: ευτυχώς έχετε μια γυναίκα εκεί μέσα.
24: Πάλι καλά να λες, το σταυρό τους κάνουν.
23: Πες μας τι δώρο θα δώσουμε σε μια κυρία να έρθει στις 15 Οκτωβρίου να φτιάξει τα μαλλιά της. Τι δώρο θα της κάνεις?
25: Το πρώτο είναι να της κάνουμε ένα head spa.
23: Ωραία φίλε, και μόνο αυτό που θα του ζήσει αυτή μια γυναίκα και μετά να την κάνεις ό,τι θέλει.
25: Έτσι, και μετά θα τη φτιάξουμε το χρώμα. Yeah. Άμα είναι καστανή, θα τη κάνουμε ένα ωραίο βουργουνδί που είναι πολύ μόδα. Άμα είναι ξανθιά, θα τη κάνουμε ένα ωραίο σαμπαντζέ.
23: Τέλεια. Γκάρος, κυρίες και κύριοι, εκεί στο κεφαλάρι γίνεται χαμός. Σας το λέω από τώρα, θα το δείτε και μόνοι σας. Έρχονται από το εξωτερικό και για μπαλαγιάζ και για διάφορα πράγματα. 6936-10-10-22, γράψτε Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Κλήρωση 15 του μηνός. Γκάρος, φιλό, θα έρθω για κούρεμα τις επόμενες μέρες.
25: Φιλό. Φιλιά, καλά,
23: λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Betabet που είναι εδώ στην παρέα μας και είναι η εταιρεία πραγματικά με την ιατρική τεχνολογία και τους βασικούς τομείς, την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Απίθανη οικογένεια, σας το λέω συνεχώς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά, ήδη νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, 4 φυσικά καταστήματα, γαλάτσι απέναντι στο κουρτίο 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιχθρό Σταυρό απέναντι και έχουμε την κλήρωση Smartwatch Garmin 300 ευρώ. Αδιάβροχο με παλμογράφο, τέλος του μήνος. Γράψτε 6936-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο.
27: Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
24: Λοιπόν, και να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπέρ. Εύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Κυρίες και κύριοι,
27: αυτό ήταν!
23: Παναγί, πολύχρονος.
24: Να το χαιρόμαστε το αγόρι μας.
27: Ευχαριστώ.
23: Καιρός ευτυχισμένος τα παιδάκια
27: σου. Μου ευχηθήκατε για το πουλί μου, είπατε για τη μούρη μου, είπατε για το ύψος μου, είπατε με ξεφτυλίσατε.
23: Παναγί, είσαι μικροπούλη. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το μικροπούλη, το Παναγί ήταν η Νάρση.
24: Ήταν ο Γρηγόρης.
23: Ο Παναγής και ο Γιώργος.
27: Και ο Νίκος Καλούδη.
23: Ο Γιώργος και ο Παναγής. Ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Η Νάρση και ο Γιώργος. Ο Νίκος και ο Γρηγόρης.
27: Τελείωνε.
23: Ραντεβού έρχεται με τη Βερίνα. Αμέσως μετά μέχρι και τη μία. Είναι σφαίρα πρωινό, είναι σφαίρα σταθμός. Ανοίξαν οι μηχανές για τα καλά. Έρχονται απίθανες εκδηλώσεις, πράγματα, live, party, πρεμιέρες. Είναι σφαίρα. Ακόμη και αν κάνετε μια βόλτα, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα σας βρούμε αγκαλιά εδώ όλους μαζί. Θα είστε καλά. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα περίπου για τις 6 το πρωί. Καλή σας μέρα, έχει καλό καιρό, περάστε όμορφα και να θυμάστε κάτι!
24: Το νου σας!
0: Σφαίρα 102.2. Suprendin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprendin Immunity και Suprendin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprendin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
28: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
29: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
30: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
31: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
32: Πώς είπατε?
33: Κρύο! Ας γελάσω!
32: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
34: Στο κρυολόγημα.
35: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
36: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
37: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
38: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
39: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
40: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Σφαίρα 102-2.
10: Βερίνα Ευαγγέλου.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 6 του Οκτώβρη, 15 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε, μαντέψτε, μέχρι για τη μία, το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Θωμάς. Χρόνια πολλά αν έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά αν έχετε τα γενέθλιά σας με υγεία. Θέλω, χρόνια πολλά στον Παναγή μας. Παναγή μου, να σε χαιρόμαστε. Εννοείται. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και πάμε να το πατήσω, έτσι να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
9: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
9: και 69 44 411 643.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλη συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
1: Σεως Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα του 5 λεπτού. Μην φανταστείτε από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Επίσης, μηνυματάκι στο Viber, παρακαλώ πολύ, και η Telecom είναι μαζί μας. Είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδυσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Break και έρχομαι.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου.
20: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
24: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
28: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber σου σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπυλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, 44 λεπτά μετά από τις 10, 3η 6 του Οκτώβρη. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και θέλω να σας πω τώρα τα του καιρού. Μείνει καλοκαίρι, έτσι με ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα επιστρέψουν βέβαια οι βροχούλες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή επιστρέφουν οι βροχές. Αλλά σήμερα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, υπάρχουν περιοχές που θα χτυπήσει και 29 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Ο καιρός σε Αττική, εδώ περιμένουμε όντως καλοκαιρινές συνθήκες με μέγιστη θερμοκρασία τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Και όπως σας λέω, καλοκαίρι μέχρι την Παρασκευή και μετά επιστρέφει το φθινόπωρο. Έρχεται καιρός από την Ιταλία που πάντα μας πιάνει εδώ. Επομένως, καταλαβαίνετε. Τώρα φθινοπόρια σε παιδιά μου. Μέσα Οκτώβριο δεύουμε. Πόσο καλοκαιράκι. 6936-10-1022 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο και σας δίνει 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε δηλαδή να σας δώσει. Το τερμάτισε το WhatsApp. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι πάλι εγώ, ναι.

0: sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
5: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
1: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μίλη μισή.
1: Καταπληκτικό!
4: Όχι τέτοια ώρα!
2: Τι έλεγα εμένα μου φάνηκε
5: ότι δεν παίζει, χάλασε το πράγμα.
1: Καταπληκτικό, Παναγία!
4: Προστάτευσε, το σκέφτηκες,
1: δεν
4: φίλε.
1: Ρε μπούφο!
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
7: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Επίσης, Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να

0: μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Κόβουμε κορδέλ, καλέ. Γιατί ακούγομαι τόσο δυνατά? Κόφουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 6 λεπτά μετά από τις 11, 3η 6 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε. Όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα λοιπόν και σήμερα. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 5 πράγματα που θα ακούσεις από όσους δεν λυγίζουν στα δύσκολα, ακόμη και στα χειρότερα βρίσκουν την ελπίδα. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, οι δυσκολίες είναι απλώς ακόμα ένα κομμάτι της ζωής. Δεν το βάζουν κάτω και δεν χάνουν ποτέ την αισιοδοξία τους. Είναι αξιοθαύμαστο που καταφέρουν να μένουν αισιόδοξοι όταν μια φουρτούνα διαδέχεται την άλλη στη ζωή τους. Όσο μεγάλη και είναι η φόρα μπροστά, παιδιά μου, δεν θα μείνουμε να την κοιτάζουμε. Θα την ανέβουμε και θα την περάσουμε. Πάμε να δούμε. Η πρώτη φράση. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αυτή είναι η αγαπημένη φράση δικιά μου. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ωραία, δεν έγινε κάτι. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει έτσι και δύσκολες καταστάσεις αποκτούν συχνά μια διαφορετική οπτική απέναντι στα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν στενοχωριέσαι ή ότι δεν σε επηρεάζει τίποτα. Απλώς βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά, τα εκλογικεύεις, τα σκέφτεσαι και λες, έχει γίνει αυτό. Ναι, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο. Νούμερο 2. Θα το περάσω και αυτό. Οι ενθεκτικοί άνθρωποι δεν περιμένουν να εξαφανιστεί ο φόβος για να προχωρήσουν. Ξέρουν πως μπορεί να φοβούνται, να κουράζονται, να αμφιβάλλουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν. Θυμίζουν στον εαυτό τους πως έχουν αντιμετωπίσει και άλλες δύσκολες στιγμές και τελικά κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Νούμερο 3. Είναι αυτό που είναι και πάμε παρακάτω. Πολλά πράγματα είναι αυτό που είναι. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Έχουν γίνει. Δεν θα μένουμε σε αυτά. Πάμε στα επόμενα. Εντάξει. Χρειάζομαι επίσης λίγο χρόνο να πάρω μία ανάσα για να είσαι ψύχρεμος. Πρέπει να κάνεις ένα pause, να δεις τι συμβαίνει γύρω σου, τα καλά, τα κακά και όλα αυτά. Και όταν έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες, απλά παίρνεις μία ανάσα και βουτάς. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. It is what it is. Και η τελευταία φράση, και αυτό θα περάσει. Δεν το συζητάμε, πως όλα περνούν σε αυτή τη ζωή. Όσο δύσκολη κι αν είναι μία στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα, ε? Αυτό να το θυμάστε. Ο φόβος, η στεναχώρια, ο θυμός, η απογοήτευση είναι συναισθήματα που αλλάζουν. Μπορεί σήμερα να σου μοιάζει αδύνατο να δεις το φως γύρω σου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν παίρνουμε ποτέ αποφάσεις πάνω στην ένταση της στιγμής. Πρώτα αναπνέεις και μετά συνεχίζεις τη ζωή σου ωραιότατα. 6936 10 102 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Α, τι θέλω να σας πω, ότι αν σας παίρνουν και εσάς οι φίλοι και γνώση, και σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο? Μήπως έχεις κανένα δικηγόρο, συμβουλογράφο? Και πού θα βρω εγώ τώρα ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Δεν γίνεται να τα ξέρω όλα, μανούλα μου. Γι' αυτό υπάρχει το 11888 και γι' αυτό είναι για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr ή καλείς το 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο και εργοθεραπευτή μέχρι δικηγόρο, συμβουλογράφο και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 11888 για όλα. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις και

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις. Συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Σφαίρα 102.2 σε Facebook και Instagram.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη, 6 του Οκτώβρη, 42 λεπτά μετά από τις 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Εννοείται, υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σου, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά λοιπόν και ξανά και ξανά Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Μηνυματάκια στο Viber, παρακαλώ πολύ, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και να σας πω και το φοβερό διαγωνισμό που τρέχει από την Κοτσόπουλος Home. Σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτσόπουλος Home. Η κλήρωση για τον νικητή θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Θέμη Γιωργαντά. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε ποιος ή ποια κέρδισε τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ. Πολύ απλά δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε τη λέξη Κοτσόπουλος στο Viber του Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σας και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Κοτσόπουλος.gr επίσης στο e-shop τους και να δείτε όλα τα σχέδια. Μπορείτε να πάτε και στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, στα φυσικά τους καταστήματα. Και να σας πω ότι από 9 έως και 17 Οκτωβρίου τα Κοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με μείον 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Θα βρείτε φανταστικά, φανταστικά πράγματα. Στα Κοτσόπουλος δηλαδή εγγύηση. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λαμπάδα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε.
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά.
11: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
5: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
5: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
3: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Ναι. Ένα λεπτό, αλπέδο. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και... και μετά φύγει.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Σφαίρα.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζομάτ.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια 10% φθηνότερα.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

Κάθε μεσημέρι 2 με 4 ταξιδεύουμε στη ροκ και έντεχνη ελληνική δισκογραφία.

0: πάμε, φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητό φω για που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει.
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες.
6: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Ε, τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: στη μέση του χειμώνα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Ζαχαροπλαστή Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
5: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
8: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
8: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.

είσαι μ' αγάπη, όταν τίποτα πια δεν φοράς. Και τίποτα δεν σου πάει καλύτερα από το ίδιο σου το σώμα. Τα όνειρα για να καταλάβεις καλύτερα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
6: Σφαίρα.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
7: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70300.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
4: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavor τώρα μόνο 5,75.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
19: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
20: Πώς είπατε?
21: Κρύο!
20: σας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
21: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: παιδιού.
1: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
9: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70 300.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
5: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
4: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Δύση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με τον Θανάση και την Ελίνα Καθημερινά. Και τώρα μόλις ανέβηκε και ξέδωσε ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Οχ.
0: Πριν από 5 λεπτά.
1: Μέσω του κύριου Δημητρακόπουλου.
0: Όχι, ο Δημητρακόπουλος είναι δικηγόρος της Άννας Δύση. Ο Καρβέλας έδωσε τη δική του εκδοχή με μια ανακοίνωση ποταμό. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Μου ακύρωσαν τα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Μου απαγόρευσαν να συμμετάσχω στις πρόβες. Πρώτη φορά αρνήθηκα να αμοιβή σε δημιουργό. Γράφει στην ανακοίνωση. Δεν διαβάζω, το πρώτο θέμα τη διαβάζω.
1: Όχι, απλά μου αρέσει τώρα όλο αυτό που γίνεται.
0: Λοιπόν, λέει, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμα λέει και σε αυτού, εκείνοι που δεν μ' ακούνε, δεν του αρέσει τα τραγούδια μου, ξέρουν και δεν αμφισβητούν ότι πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και μεσότητα. Έχω συνδέσει και έχω γράψει και ενορχιστρώσει με ελάχιστες εξαιρέσεις, λέει, το σύνολο της δισκογραφίας της Άννας Δύση. Έχω βιώσει μαζί τις μεγάλες επιτυχίες. Όταν λέει, μου είπε η Άννα Δύση για τη συναυλία στο ΟΑΚ, προβληματίστηκα, λέει, ιδιαίτερα. Γιατί έως τώρα οι συναυλίες μας είχαν στο επίκεντρό τους τη δύναμη των τραγουδιών, την ερμηνεία της Άννας και πάνω απ' όλα την αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική μας. Λοιπόν, πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τόσο μεγάλο χώρο. Πολύ περισσότερο, λέει, όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και 400 ευρώ. Σέβομαι απόλυτα, λέει, όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστείτε την αμεσότητα, να διασκεδάζει, λέει, με τους καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούν τα τραγούδια με αποθέσεις με μειωμένη έως καθόλου ορατότητα σε ένα αχανές γήπεδο. Αφού λοιπόν λέει αυτά, στην ανακοίνωσή του, έτσι πάντα σημειώνω, ποτέ, λέει, προκλητικά, ποτέ αστεία, ποτέ απλά, ποτέ πιο συνθετικά περίπλοκα, πάντα είχα μια δόση τρέλας. Αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Τώρα είναι μεγάλη ανακοίνωση. Αδυνατό να κατανοήσω ότι γιατί η ενοικία εξοπλισμού και χώρου και η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τους 50, από τα 50 τραγούδια της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος. Δεν τον πλήρωσαν, δηλαδή.
1: Άρα,
0: ως δημιουργό.
1: Συγγνώμη, παίρνουμε, γιατί το πρωί πάω λίγο τα πρωινά. Λέγανε ότι και πληρώθηκε και 300 φίλους του, λέει, έφερε.
0: Πρώτη φορά, λέει, σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσιγραφικά στο δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος είναι μεγάλο. Για μια συναυλία που ο παραγωγός επέλεξε να κάνει χωρίς να ρωτήσει τον δημιουργό. Τους είπα ότι θέλω να πάρω μόνο τη συμφωνημένη μου αμοιβή. Τα λέει όλα στην ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Εγώ στα έλεγα πάντα με τον Καρβέλα.
0: Τέλος πάντων, μετά, λέει, θεώρησα απόλυτα προσβλητική για εμένα την κίνηση ότι θα ερχόμουν στην Μισολουτακή.
1: Κοίτα, μα ισχύουν όλα αυτά που λέει, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε οι οικοί και προσκεκλημένοι μου. Μάλιστα. Ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας, τα είχαν αντικαταστήσει με νέα σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Εντάξει, τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Αρχίζει και γίνεται σοβαρά.
1: Θα σου πω τώρα, εγώ θα τοποθετηθώ που δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Είναι στενάχωρο, λυπηρό και θλιβερό όλο το.
1: Επειδή παρακολουθούμε.
0: Όλη αυτό το γεγονός.
1: Επειδή παρακολουθούμε την υπόθεση συναυλία Δύση από πέρσι μετά από Καλή Μάρμαρο, γενικά έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά. Έχω παρατηρήσει σαν άσχετος. Εγώ μικρότερος και όλα στρίτζα, δεν τα ξέρω λίγο τώρα.
0: Συγγνώμη,
1: τι γινόταν παλιά. Κάτι να σου το πω αυτό. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι ο παλιός κύκλος φίλων της Άννας Δύση είναι εναντίον του καινούριου κύκλου φίλων.
0: Το γενικεύουμε λίγο, το γενικεύουμε. Αν αναφέρεσαι στη Χριστίνα Πολίτου, το γενικεύουμε. Έχουν βγει κάποια πρόσωπα. Δεν ξέρουμε αν όλος ο παλιός κύκλος είναι εναντίον του καινούριου και δεν ξέρω αν υπάρχει και καινούριος και παλιός. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ με αυτά που
0: εγώ
1: βλέπω.
0: Αυτό που διαβάζω τώρα, έτσι.
1: Τοποθετείτε ξεκάθαρα για καινούριους φίλους που επηρεάζουν.
0: Απάντησα ότι η ενέργειά τους για το ότι υποβίβασαν τις θέσεις μας ήταν προσβλητική για εμένα. Η απάντηση που δέχτηκα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
1: Μα Άννα Δύση είναι Καρβέλας Δύση. Εγώ έτσι τους
0: όταν τους ρώτησα, λέει, τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου. Η απάντηση ήταν ότι πάβει κάθε συζήτηση επί του οικονομικού. Αναφέρθηκε στη Νίκη Δύση. Ακόμα να πιστεύω, τέλος πάντων. Και η τελευταία πράξη, λέει, της προσβλητικής αυτής συμπεριφοράς ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, που είπε ότι για να σου δώσουμε τα καταβάλουμε οποιαδήποτε αμοιβή θα πρέπει να υπογράψεις ένα συμφωνητικό ότι δεν θα κάνεις καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα.
1: Ένα καράβι.
0: Τα λέει όλα τώρα.
1: Ένα καράβι προβλήματα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Είναι. Είναι τώρα. Κοίταξε, στο μόνο που διαφωνώ, χωρίς να έχω διαβάσει όλη την ανακοίνωση.
1: Σαν φυσικά να ξέρει την Παπηλά έχει νευριάσει τον
0: κόσμο. Όχι, δεν έχω νευριάσει.
1: Όχι, δεν είναι στον πρόγραμμα.
0: Είναι στενάχωρο.
1: Έχει στεναχωρηθεί.
0: Είναι στενάχωρο. Γιατί βάλε μου και το αντίστοιχο μέτρηση.
1: Το τρένο βάλε. Γιατί έφυγε.
0: Ηρέμησε, μωρέ. Άλλο θέλω να πω. Στο μόνο πράγμα που μπορεί έτσι λίγο να διαφωνώ, γιατί δεν έχω διαβάσει ολόκληρη για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, είναι ότι ένα αχανές γήπεδο, όλες οι πολύ μεγάλες συναυλίες έχουν και ακριβά εισιτήρια πιο μπροστά και πιο πίσω, έτσι.
1: Το είπε πολύ διακριτικά ο Καρβέλος.
0: Ναι, τώρα
1: απλά δεν θες να το καταλάβεις.
0: Μακάρι να τα βρουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Τώρα μετά από αυτό, ναι.
1: Και ας πω κάτι, είπε πολύ διακριτικά ότι είμαστε μια λαϊκή τέχνη. Δεν είμαστε pop κουλτούρα, Lady Gaga.
0: Άρα διαφωνεί εξ αρχής με την συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Αυτό. Αφού το λέει, αφού από αυτό αρχίζει.
0: Με το νούμερο, δηλαδή με τη συμφωνία αυτή. Ναι, όχι με την υλοποίηση μόνο.
1: Γιατί σου λέει αναγκαστικά για να μπούμε εμείς.
0: Εντάξει, και εγώ πήγα ρε παιδιά στο weekend και καθόμουν να τέρμα πίσω. Αλλά το απείλαυσα.
1: Άλλο weekend. Το weekend
0: δεν είναι άλλο.
1: Όχι, είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είναι
0: ένας μεγάλος καλλιτέχνης εξίσου, μια τεράστια καλλιτέχνης και η άλλη.
1: Άλλο λέει ο Καρβέλας ότι είναι άλλη μορφή τέχνης. Εμείς είμαστε μια λαϊκή τέχνη, μια κουλτούρα λαού. Θέλουμε δηλαδή ο λαός μας να ήταν εκεί. Πολύ βυσική,
0: ο κόσμος
1: μήναν
0: πήγε.
1: Εκτός, λόγω χρημάτων.
0: Παιδιά, πήγε 100.000 κόσμος. Δεν πήγανε
1: 20. Δεν ήταν 1.000 αρχικά και δεν ήταν.
0: Okay, όχι,
1: και δεν ξέρουμε αν ήταν καν και 95. Αυτό επικοινώνησε η εταιρεία, η οποία μπήκε μέσα.
0: Εμάς αυτά τα τραγούδια μας αρέσουν. Αυτή η σχέση που έχουμε στο μυαλό μας μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχει. Αντίστοιχη μέτρηση από Άννα Βύση και Νίκου Καρβέλα, αμέσως τώρα.

0: Γιάννη στα κενά μου στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και ο Μασούτης είναι εδώ. Τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Βέβαια, μιλάμε για τα Mr. Grant. Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
1: Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις το μισούς bonus πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερο στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Ναι, με τραγουδία της Βύση μόνο. Του
0: Καρπελέθερα. Θα πέσω ο καφές μου. Λοιπόν, πάμε, άνοιξε τις γραμμές, παρακαλώ. Έχεις ανοίξει τις γραμμές?
1: Βεβαίως.
0: 2-11-700-79-31. Θέλουμε δύο νικητές. Δύο νικητές θα βγάλουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με Pizza Fan πακέτο κόμπο. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και tropical bites. Ένα πακετάκι ολόκληρο. Πακετάκι, πακετάρα είναι Pizza Fan. Για έναν ακροατή-ακροάτη που θα κερδίσει την απαγγελία του Θανάση, παρακαλώ.
2: Μαύρα κοράκια.
0: Α, συγγνώμη.
2: Κόκκινα κοράκια.
0: Τρώμαξα, ρε Γιάννη. Τι είναι αυτό σήμερα με
2: σένα. Και τα κόκκινα κοράκια.
0: Παρακαλώ, ποιο είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώ σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία, από πού τηλεφωνεί?
3: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Είσαι έτοιμη γι' αυτό που θα απολαύσει?
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, το λέω από τώρα,
0: Εντάξει, κάντο εύκολο, ρε Θανάση.
1: Κοίτα, έτυχε τώρα να είναι στο πρώτο τραγούδι. Σήμερα διαλέγουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπητό. Είναι από Έλληνα δημιουργό, αλλά είναι στην αγγλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία μου, άκουσέ με, έτσι. Δώσε βάση στους στίχους. Μη δίνεις καθόλου βάση στο Θανάση.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προσπάθησε.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Πώς το λέω?
0: Α, σήμερα θα το πεις σαν.
1: Πάτερ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κι εσύ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θέλω να το πεις σαν τραπεζικός υπάλληλος.
1: Τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ναι, ναι. Πώς μιλάνε τραπεζικοί υπάλληλοι?
0: Ήρεμα, ωραία. Με άρθρωση, ωραία.
1: Άρα κάτι κόντρα σε μένα.
0: Πάμε.
1: Every time you wanna play. Turn me on all the way. Come to me, take my ride. Every time you wanna play, turn me on all the way. Come to me, take my ride. Skin on skin.

0: desire. Make the move on me. It's time for you to see.
1: Άλλο καταλάβα.
0: That's my words on fire. Μπριν πω το ρεφρέν.
1: Για πες.
2: Βρήκα του ρούβα, πες και το ρεφρέν να το πω κι εγώ να κερδίσω.
0: Όχι, τώρα θα το πεις εσύ. Ένα, ένα. Ένα, έχεις
1: μη φωνάζεις. Είναι δεν βρίσκουμε τα ελληνικά και μα έβαλες αγγλικά.
0: Σε κάτσε και να μου. Περίμενα μου.
1: Χθες δεν λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα τόπλο στέψιμο.
0: Μα μου δώσεις ένα πεζικό υπάλληλο. Περίμενα μου δώσεις κάτι πιο χαρούμενο.
1: Ναι, εγώ φταίω τώρα. Γεια σου Γεωργία μου, φιλάκια.
0: Κοίτα, Ελίνα, από πριν σου λέω να σου λέω τα τραγούδια για να τα βρει με τα σύνορα.
1: Θέλω να τα βρίσκω με τον κόσμο.
0: Και θε να βρει με τον κόσμο. Επειδή εσύ θε να παίζει τα παιχνίδια που είναι για του ανθρώπου, δεν φταίω εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε στο επόμενο. Να δω τώρα το επόμενο. Καλά το επόμενο.
1: Ναι, γεια σα.
3: Γεια σα, ρε παιδιά.
1: Πώ σε λένε.
3: Γελάτε.
1: Δεν μπορώ. Δείτε,
3: και όταν σα πω και ποια είμαι, πώ θα γελάσετε.
1: Πώ σε λένε.
3: Η Κυριακούλα από χθε που έκλεισε το κινητό μου την ώρα που ήμουν στον αέρα.
1: Και εμεί νομίζαμε ότι τσαντίστηκε.
3: Όχι, καλέ, τι να το δει, το έκλεισε. Και έπαθε σοκ και ξανά. Περνά, πού να βρω γράμμα.
1: Η Κυριακούλα με τη μανιά τη αγιαγιά.
3: Μπράβο, ρε
0: Κυριακούλα,
3: παιδιά.
0: Σήμερα νομίζω το έχει 100% το κομμάτι που έχω βάλει.
3: Ε, παρακαλώ, θέλω να το έχω γιατί θέλω να πάω το κόμπο.
0: Πρέπει να δώσει προσοχή.
1: Μη φωνάζετε, καλέ, συνεννοήστε και από το ραδιόφωνο.
3: Να μιλά δυνατά, γιατί είμαι και στη δουλειά. Δουλεύω σε μαγαζί και εγώ κάθομαι και ακούω εσά.
1: Τι μαγαζί,
3: παίρνω τηλέφωνο.
1: Τι μαγαζί.
3: Δουλεύω σε νηφικά και ρούχα.
1: Σε νηφικά.
0: Νυχτικά.
3: Και ρούχα, ναι, και εγώ κάθομαι.
1: Νηφικά.
3: Και
0: α, νηφικά.
3: Νηφικά και ρούχα, μπηκέ. Φορέματα.
1: Φορέματα. Για μετά το γάμο. Που αλλάζουν 5-6.
3: After wedding, κουμπάρα.
1: Εγώ τι να σου πω, όταν έβγαλα τον νηφικό, βάλα τζιν. Τι να σου πω τώρα.
3: Εσύ είσαι καλύτερη. Αν μπορούσα να πάω και με τζιν, εγώ θα πήγαινα.
1: Λοιπόν, Κυριακούλα
3: τέτοια
1: μου.
3: Φάση. Για πάμε αργά και καθαρά.
0: Okay.
1: Ωραία.
3: Και το έχω.
1: Θέλω να το πεις.
0: Ναι.
1: Όπως θα το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ένας γιατρός.
0: Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια. Λοιπόν. Γεια.
1: Ναι.
0: Γεια.
3: Πόσο σε θέλω.
0: Γεια.

0: περίμενε τώρα. Η προηγούμενη ακροάτρια, αν έχει τσαντιστεί, θα έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, τρία κάτω.
0: Τη βάζει αγγλικό σέικιτ και στην άλλη βάζει το γεια.
1: Έχω κάνει πολύ καλή
2: λίστα. Χθες με Snowbury Κοσμοτέ μου έκλεισε γραμμή.
0: Κυριακούλα,
2: μην... Και το ήξερα του Νίβο το 12 παρά, 12 ακριβώς.
0: Ωραία. Μείνε
1: στο χρόσταγε η ζωή σήμερα.
0: Παιδιά, γιατί φωνάζετε.
1: Σταμάτα.
2: Έλατε κι εγώ καλή.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Έγινε. Φιλάκια, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε και δεύτερο τραγούδι για να την κερδίσουμε και το ρολόι το ούζο. Πάρε την Κυριακούλα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Pharmacept. Μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο της Κυριακούλας. Pharmacept, και αν η διαφορά μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα. Η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Λοιπόν, είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss σαμπού και σέρουμ και θα τη βρείτε και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα και ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα. Συνεχίζουμε με ρολόι ούζου.
1: Δώσαμε
0: ρολόι ούζου, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Το λες το δώσαμε για να φανεί ότι δίνουμε δώρα.
1: Εντάξει, δώσαμε. Δεν σε παρακαλώ, έτσι.
0: Πώς σε λένε.
1: Κοίτα, είπαμε να φτιάξουμε μια λίστα με εύκολα τραγούδια. Εγώ τα βάλα.
0: Πώς σε λένε.
3: Ναι, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς.
3: Από το Παλαιοφάλιρο.
0: Και πώς είσαι.
3: Πολύ καλά.
1: Έτοιμος να παίξει, είναι αυτός, έχει συγκεντρωθεί ήδη.
3: Ναι, για να δούμε.
1: Θέλει το ρολόι να το πάρει δώρο.
0: Πάμε.
3: Ένα καλό ρόλο, λοιπόν, ένα καλό ρόλο να πάρει.
0: Θανάση μου, θα το πεις σαν υδραυλικός.
1: Εντάξει, το έχω αυτό. Λοιπόν, είσαι ok.
3: Είμαι ότιμο.
1: Έλα, αγόρι, δεν με ενδιαφέρει το ακριβώς το ρολόι. Δεν με ενδιαφέρει για να έχεις κρύματα πολλά. Ούτε τις γκόμενες με καλά τις κάνεις κομπολόι. Έχεις και δύο κινήτα.
3: Αυτό το κάτι που θέλω.
0: Έτσι μιλάνε τραυλικοί.
1: Έτσι μιλάνε κόσμο. Έχει βάλει τη μούγα.
3: Κάνω αναγέννηση τώρα που δεν τους ξέρω. Έτσι μιλάνε.
0: Μείνε στη γραμμή, Μιχάλη μου, για το δώρο. Φιλάκια. Γεια. Ο δουλευταράς είναι μαζί μας. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις του και τα δείγματα εργασιών. Εκεί επιλέγεις αυτόν που θα σου

έτσι θα αισθανθείς καλύτερα να έρθει να κάνει την επισκευή που χρειάζεσαι. Αλλά ξέρεις τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Λοιπόν, εχθές, για κάποιο λόγο, επειδή γίνεται και χαμός εδώ κάθε μέρα, δεν μπήκα στο hashtag απογευματινό που είναι τα παιδιά μας, η Βάσο, ο Νίκος, η Τάνια, ο Γιώργος, και μου ζήτησαν το σπάνια χθες. Το σπάνι από Δέσποινα Βανδύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και πάμε. Ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί μπορεί να παίξουμε και άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε, το σκεφτόμαστε.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
4: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: τύπο.
14: Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
15: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
16: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μισό λεπτά και ερχόμαστε. Μισό λεπτό.
1: Είμαστε εδώ, sorry παιδιά. Απλά έχουμε και άλλες business να τρέξουμε.
0: Σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε.
0: Και εμένα. Και εμένα.
1: Είναι άμα να βγάλουμε πολλά λεφτά, το κάνουμε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 και θέλω να μιλήσουμε για την εταιρεία Μασούτης. Λοιπόν, Μασούτης γιατί? Γιατί αν θέλεις να στηρίξεις μια εταιρεία που πραγματικά κάθε εβδομάδα σπάει τις τιμές, ήρθε η ώρα να το... Τι ακούγεται έτσι? Αστυνομία, γιατί.
1: Πυροσβεστική ρεση αμέσω. Αστυνομία, ασθενοφόρο, οτιδήποτε.
0: Όμα κάνουν όλα καλά.
1: Όλα καλά θα είναι.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Διαμαντή Μασούτη ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμική παρουσία και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτη κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Ισχύει μόνο για το Σάββατο σε όλα τα καταστήματα Μασούτη και στο μασούτη.gr. Για να προλάβει λοιπόν την προσφορά τη εβδομάδα πριν εξαντληθεί, μπαίνει και στο μασούτη.gr ή πηγαίνει κατευθείαν. Έτσι, 50 χρόνια Μασούτη δίπλα στην ελληνική.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία. Γίνεται αφετηρία για νέσιδες. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στη Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Η Μαρία το Μαράκι πήγε σήμερα στη Σύση, η Μαρία Ντονά.
1: Η Μαρία?
0: Η Μαρία Ντονά.
1: Α, το Μαράκι.
0: Είχε πάει στη Σύση το πρωί. Διαβάζω τίτλο που λέει: Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε με τον Γιώργο.
1: Να χωρίσεις και να αφήσεις τον Γιώργο να βρει τη τύχη του με τη Σύση, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη και δύο.
0: Τι λες μου, τι βλακίες λες στο κορίτσι μας.
1: Στάνταρ!
0: Αγαπάμε Μαρία Ντονά. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Αν ταλαιπωρείσαι με τριχόπτωση, υπάρχει τρόπος να την αντιμετωπίσεις χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξιδίλη. Η Pharmacept έχει φέρει τη λύση τη σειρά Scalp Biome, που υπάρχει το anti-hair loss shampoo και το anti-hair Loss Serum, που είναι μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα. Αν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά ταυτόχρονα, σε τρεις μήνες έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα από την Pharmacept.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά επαθλέ έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστή. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novbet.gr.
0: Πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που είναι στο Hashtag απογευματινό, όπου μπαίνετε κι εσείς αν θέλετε. Λέτε, είναι ένα hashtag που αφορά την εκπομπή αυτή και ξεκίνησε όταν πρωτοξεκίνησαμε με το Θανάση.
1: Νιώθουμε
0: και
1: εμείς, παιδί μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, ότι είναι το δικό μας fan club αυτή.
0: Σιγά.
1: Το fan zone. Fan zone του απογευματινού. Για να κατάλαβα. Θέλω να τρέχουν.
0: Εμείς είμαστε fan club των παιδιών που είναι στο hashtag.
1: Εντάξει, ναι, γλύφτους.
0: Τι ντρέπεσαι λίγο. Καταρχάς είναι φίλοι μου. Έχουν έρθει σε events που κάνουμε και σαν και του έχω γνωρίσει.
1: Καταρχάς να γνωριστούμε, να κανονίζουμε καμιά δουλίτσα, να παίρνουμε κανένα ποσοστό.
0: Ποσοστό από τι?
1: Από το fan club. Κάτι θα οργανώσει. Βρείτε και άλλες παιδιά.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα? Οι Fanatics νομίζω, Βύση.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι.
0: Το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο. Πέρα, από, πέρα, μιλάει για καλλιτέχνες, δεν μιλάει για ποδοσφαιρικές ομάδες και τέτοια.
1: Όχι, μιλάμε για καλλιτέχνες, fan club. Η Βύση λογικά πιστεύω.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ.
1: Αν και.
0: Έχω δει εγώ fan club στο TikTok από διάφορους.
1: Ποιο άλλο έργα μου είχαν πει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο? Όχι τη Βάνδη.
0: Οικονομόπουλος.
1: Όχι.
0: Καλά, σίγουρα θα έχει η Ρουβάς Αργυρός.
1: Λοιπόν,
0: Παπαρίζου.
1: Περίμενε. Βάλ το chat
0: GPT. Αυτή τη στιγμή νομίζω. Θα δω τι θα μας πει. Εάν υπάρχει fan club, γιατί δεν το έχω ψάξει, συζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αν υπάρχει fan club Μαζονάκη, σίγουρα θα έχει ξεπεράσει τα πάντα.
1: Κοίτα, νομίζω του Μαζονάκη είναι το μεγαλύτερο fan club. Εκτός ότι ο άνθρωπος έφυγε. Νομίζω είχε 300.000 subscriber το κανάλι του στο YouTube. Άρα νομίζω ο Μαζονάκης έχει το πιο δυνατό fan club. Το εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις και η Βύση.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club καλλιτέχνη στην Ελλάδα? Γίνεται αναζήτηση στον ιστό. Γίνεται μεγαλύτερη αναζήτηση στον ιστό.
1: Ψάχνει.
0: Λοιπόν, το Fanatics έχει 16.000 συγκεκριμένα μέλη.
1: Λίγα είναι. 16.000 τίποτα δεν είναι.
0: Εντάξει, μήπως υπάρχει fan club, όχι social media και accounts και τέτοια, δεν εννοεί αυτό. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Το chat GPT σε αυτό γενικά, παιδιά.
1: Δεν είναι πολύ σωστό, μονάκιση.
0: Ναι, ο Σάκης Ρουβάς λέει. Ναι, αλλά μιλάει για το fan club αυτό, λέει. Εξαιρετικά τα social και αυτά.
1: Ο Σάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα? Πείτε ένα τραγούδι, έτσι. Ένα παλιό θέλω να ακούσω.
1: Shake it.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω κάτι σε λαϊκό. Σε... Α, ξέρεις ποιο θέλω. Θέλω Πασχάλη Τερζή. Ποιο όμως, ε. Για να δω.
1: Του Πασχάλη.
0: Ναι, του Πασχάλη.
1: Το παλιό καιρό βάλε που έχει καλό καιρό.
0: Το έχω μια αγάπη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Πασχάλης Τερζής, παιδιά. Υπέροχος, τεράστιος, δυνατά στον Σφαίρα.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 10 και 28. Μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3 και 39. Ακόμη, πάνες Baby Lino μόνο 9 και 80. Χαρτιά υγεία Zeva μόνο 3 και 75. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
3: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
11: Και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Have you met Pico?
13: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Απόγευμα τρίτη 6 του Οκτώβρη. Πάει Οκτώβρη, το φάγαμε. Το
1: φάγαμε. Τώρα τελείωσε. Μπήκε Οκτώβρη, τελείωσε Οκτώβρη.
0: Πού είναι, λέει, η πινακίδα που είναι η μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά, λέει, στου δρόμου τη Αθήνα. Έχει τρελάνει, λέει, του οδηγού.
1: Ποια πινακίδα.
0: Μία νέα πινακίδα τοποθετήθηκε πρόσφατα, λέει, σε κεντρικό δρόμο τη Αθήνα. Παραμένει δυσεπίλητο γρίφο για όλου του οδηγού. Όσο
1: μου
0: διαβασμένο και έμπειρο αν είσαι, σίγουρα, λέει, κάποια οδικά σήματα αποτελούν πρόκληση για τις γνώσεις.
1: Λοιπόν, μην μου πεις τι σημαίνει, απλά δείξε μου την πινακίδα και θα εμπνευστώ.
0: Αυτή η πινακίδα τοποθετήθηκε πρόσφατα στη λεωφόρο Βασιλής Σαμαλίας, στο ρεύμα της Ανόδου, που οδηγεί στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία.
1: Ναι.
0: Για να δω.
1: Α, έχω μεγάλη περίεργα να δω τι φτιάξανε πάλι άτιμοι.
0: Να σου δείξω λίγο την πινακίδα.
1: Ναι, την πινακίδα θα δούμε.
0: Πού είναι η πινακίδα.
1: Απλά το αναφέρουνε. Ωραίες ειδήσεις γράφεται.
0: Περίμενε. Είναι μια μικρή σε μέγεθος πινακίδα η οποία είναι πρόσθετη. Είναι το μαύρο φιδωτό βέλος τοποθετημένο σε λευκό φόντο.
1: Για να δω.
0: Είναι αυτή εδώ.
1: Μαύρο. Αυτό. Αυτό θα σου πω τι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Τέλος στάσης τραμ. Ότι γυρνάει το τραμ εκεί.
0: Ότι γυρνάει το τραμ.
1: Ότι είναι το τερματικό του τραμ εκεί.
0: Όχι, δεν το έχεις βρει. Άλλη μία.
1: Άλλη μία.
0: Καλά, κάνει μπαμ τη σημερινή.
1: Πένθος. Ότι εδώ θα πενθάνετε. Μπαίνετε
0: θα
1: μέσα.
0: Πενθάνετε.
1: Θα πενθάνετε. Θα πενθάνετε και θα πενθάνετε.
0: Εγώ τη βρήκα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω δηλαδή.
1: Α, μήπως είναι το σημείο του καρκίνου του μαστού.
0: Όχι, ρε Θανάση.
1: Σε κορδελίτσα είναι.
0: Λοιπόν, είναι, σκεφτείτε ένα βέλος, αλλά φιδωτό. Δηλαδή, σαν να ξεκινάει από κάτω το φίδι, ανεβαίνει πάνω και ξανακατεβαίνει από την άλλη μεριά κάτω.
1: Σαν μισθή πίστα σέρκου λοιπόν, είναι, παιδιά.
0: Δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει κανείς. Στην αρχή, λέει, νομίζουν ότι συνδέεται, λέει, με κάποιον ελιγμό.
1: Κοίτα, αυτό με τον τραμ που είπε είναι πολύ σωστό. Εκεί που είπα, ναι, κολλάει, φίλε.
0: Λοιπόν, αυτή η πινακίδα σημαίνει ότι πρόκειται να εκτελέσουμε έναν επικίνδυνο απότομο ελιγμό αριστερή στροφή 180 μοιρών.
1: Α, είναι για τις παρακάμψεις που κάνουν πάνω από το διάζωμα όταν κλείνει το δρόμο.
0: Δεν
1: σου λέει, ρε παιδί μου, αφού πηδάς που πηδάς στο πεζοδρόμιο, βάλαμε και μια πινακίδα να προειδοποιούμε τους άλλους. Ότι εδώ θα βγει παράνομα ο Έλληνας.
0: Κατάλαβες ότι είναι, θα γίνει ένας απότομος ελιγμός. Έχει το νου σου.
1: Έχει το νου σου. Κόμμα αριστερά.
0: Ετοιμάσου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 και η Novi Bet εδώ παρέα μας βεβαίως. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνει τις προβλέψεις σου λοιπόν και διεκδίκησε μοναδικά έπαθλα έως 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Όλα αυτά στο novibet.gr.
1: Χάλασε κάτι στο σπίτι. Από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς, μπατζανάκηδες και τριτοξάδελφα, μπες μια βόλτα στο Δουλευτέρα να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις. Θα με θυμηθείς.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε.
1: Έλεγα την πίνακα.
0: Η συνταγή της ημέρας. Λοιπόν, δεν θα μαγειρέψουμε φαγητό.
1: Μα πια τα αυτά. Μια
0: θα σας φτιάξω το viral καφέ με γιαούρτι. Το ξέρετε, το έχεις δει στο TikTok. Γίνεται χαμός στο TikTok.
1: Με πιάσε μια καούρα μόνο που το άκουσα.
0: Λοιπόν, ακούστε, με ελληνικό γιαούρτι. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην το εξερευνήσουμε εμείς εδώ αυτό.
1: Άμα θέλεις ελληνικό γιαούρτι, θα μου πας στη Στάνα με τη πέτσα.
0: Coffee Yogurt Boy. Έτσι λέγεται. Ο δημιουργός του λέγεται Jordan Bernstein, ο οποίος ονομάζεται Coffee Yogurt Boy. Έτσι ακούει. Δεν το φωνάζεις Coffee Yogurt Boy και λέει ναι.
1: Είναι γνωστή η οικογένεια Bernstein.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω αυτό.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Το Νοέμβριο του 25 το έφτιαξε για πρώτη φορά και έγινε viral. Τι κάνεις τώρα, παίρνεις ένα ποτήρι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς έχει πει ότι είναι και λίγο pre-workout ρόφημα. Δεν το διαφημίζει έτσι, απλά λένε ότι είναι και pre-workout.
1: Εντάξει, και καφές με γιαούρτι καθαρίζει το έντερο.
0: Προσθέτεις πάγο σε ένα πολύ μεγάλο ποτήρι. Mm-hmm. Με καπάκι. Mm-hmm. Και ρίχνεις αρκετό cold brew. Τι είναι το cold brew?
1: Είναι το κρύος καφές.
0: Ναι. Το φτιάχνω μόνη μου.
1: Ναι, μωρέ, υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες έχουν το μείγμα έτοιμο. Ο Nescafé είναι στην ουσία.
0: Α. Τέλος πάντων, πρέπει
1: νομίζω να... Nescafé είναι το cold brew. Αυτό δεν έρεσε. Νομίζω.
0: Συστή, εδώ πέρα λέει ότι φτιάχνεις καφέ με νερό, όταν κατέβεις το καφέ με το νερό, βάζεις παγάκι και το αφήνεις στο ψυγείο. Αυτό λέγεται cold brew.
1: Η διαδικασία. Δεν είναι γνωρίζω.
0: Λοιπόν, ένα ποτήρι το γεμίζεις με πάγο. Βάζεις μέσα το καφέ με τα παγάκια του ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και μετά γεμίζεις τα 2/3 του ποτηριού. Και βάζεις 2 γεμάτες κουταλιές γιαούρτι, νερό καρύδας, λίγο αλάτι και κανέλα. Αλάτι γιατί?
1: Για να ξέρω εγώ να ισορροπείς την γλυκάδα.
0: Ανακοινείς.
1: Okay.
0: Κατάλαβες τώρα, shaker, full. Και μετά αυτό εξαφανίζει το γιαούρτι, λέει. Η έντονη ανακοίνηση δημιουργεί έναν όμορφο αφρό στην επιφάνεια.
1: Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό ρόφο που πήραμε στο γυμνάσιο, το φραπουτσίνο.
0: Φραπουτσίνο.
1: Φραπουτσίνο, που ήταν και καλά.
0: Μπορεί να βάλει και σιρόπι σφενδάμου, λέει.
1: Ναι, είδες, βγαίνουν και τα σιρόπια σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Είναι όλα αυτά τα υποκαφέ ροφήματα, τα οποία ήρθαν από τη μεγάλη εταιρεία της Αμερικής, αυτή με τη Θεά Κάλη.
0: Ναι.
1: Μην κάνουμε και διαφήμιση. Δεν είναι καφές αυτό τώρα.
0: Ωραία, πες μου, εδώ πέρα τώρα εγώ θα βάζα καραμέλα σιρόπι.
1: Ναι, είδες, άρχισες.
0: Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε μέσα.
1: Τι μάνα σου και τον πατέρα σου μπορεί να βάλει αυτό. Άρα το θέμα είναι ότι αυτό το φτιάξε και να πηγαίνει γυμναστική.
0: Όχι,
1: δεν έχει βάλει καν ζάχαρη.
0: Ωραία. Αν δεν έχεις ζάχαρη δεν έχω βάλει.
1: Δεν θα βάλεις όμως.
0: Θα βάλω.
1: Έβαλες σιρόπι σφενδάμου.
0: Δεν θέλω να βάλω σφενδάμου εγώ.
1: Γιατί γλυκό είναι. Πάντως αυτό καφέ δεν είναι.
0: Ωραία. Παγωτό μου φαίνεται. Μπορώ να βάλω λίγο μέσα βότκα.
1: Κοίτα, με το καφέ πάει πάρα πολύ.
0: Το Μπέιλις.
1: Ναι. Με προλαβαίνεις, ξέρεις, είσαι καλή κανάτα.
0: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι εδώ. Αν θέλετε να φτιάξετε το cold brew και yogurt boy και iced και αυτά,
1: θα τα βρείτε όλα εκεί μέσα.
0: Η Διαμαντής Μασούτης, λοιπόν. Μπορείτε να κατεβάσετε και το Μασούτης app, γιατί έχετε το σούπερ μάρκετ στο κινητό σας. Εμπειρία 50 ετών, ο Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα από κινητό, tablet και υπολογιστή. Εγώ, όσο είμαι προχθές, μία η ώρα τη νύχτα, ετοίμασα τη λίστα την παραγγελία μου, την έστειλα να την παραλάβω την άλλη μέρα από 10 μέχρι 12 το μεσημέρι και ήρθα στην ώρα τους. Και δεν κουνήθηκα από το καναπέ, παιδιά. Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ, λοιπόν, που σε καταλαβαίνει και σε ακολουθεί παντού, μασούτης.gr.
1: Ξέρεις, Ελίνα, ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
0: Ποιος?
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε στην Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει φτιάξει μια πολύ ωραία σειρά και συγκεκριμένα τη Scalp Biome. Είναι μια ρουτίνα η Scalp Biome της Pharmacept, η οποία συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη για τη μείωση της τριχόπτωσης. Πιο πολλές νέες τρίχες, περισσότερες νέες τρίχες. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέτυξαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 48% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Η μαμά μου την έχει πάρει τη Scalp Biome.
1: Κάνει δουλειά,
0: και
1: κάνει δουλειά.
0: Έχει τώρα που τη χρησιμοποιεί κανένα τριβδόμαδο και μου λέει ότι το αισθάνεται το αποτέλεσμα σε ένα βαθμό. Όχι κάτι τρελό ακόμα, αλλά
1: βοηθάει.
0: Βλέπει ότι βοηθιέται πάρα πολύ, ναι.
1: Έχει γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλετε μια διαφορετική οικογενειακή έξοδος, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να εξερευνούν, να συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν 3 πολύ μικρές νέες αφίξεις. 3 τιγράκια τη Σουμάτρα, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Καλά, έχω δει ρεπορτάζ. Άμα δει τα φατσάκια του, είναι τρομερά. Είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομένει παιδιά μόλις με περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα καλό λόγο να αφήσουμε λίγο το καναπέ και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
2: Είδες. Τι διαφορά?
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την νοστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: περισσότερα.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη.
7: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
8: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
9: Κύριε, να πω.
8: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
10: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε.

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Σφαίρα Tour και Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις μέρος και να δώσεις τη συμμετοχή σου. 28 Οκτωβρίου, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, πλησιάζει σε δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομαδούλες.
0: Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean Pros και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, έναν επανάληπτο ταξίδι για ένα μοναδικό δώρο για δύο άτομα. Θα κάνετε ένα ταξίδι και θα γεμίσετε εικόνες, γεύσεις, αυθεντικές εμπειρίες, θα ανακαλύψετε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα. Όλα αυτά θα γίνει η κλήρωση στο πρωινό Σφαίρα την άλλη εβδομάδα, 5η 15 του μηνός. Και για να λάβεις μέρος, για να δηλώσεις συμμετοχή, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Πολλά μηνύματα στέλνεις. 693-610-1022, γράφεις Μαρόκο κενό και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Νιώθεις προ? Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβάζεις. Τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, κανονίζεις με εμάς τώρα και λέει θα έρθω την Τρίτη, και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα δεν έχεις δει άνθρωπο. Με τον δουλευταρά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί, και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα.
1: Απίστευτο πάντως αυτό.
0: Σημαίνει επαγγελματισμός.
1: Με τον δουλευταρά είναι απίστευτο πάντως αυτό, έτσι. Ότι μπαίνει, μπορεί να βρει τους πάντες και μπορεί να βρει πλέον και τον μάστορα. Τραγουδάει όταν έρχεται σπίτι. Τι άρεσε. Τέτοια χαζά τη λέω.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να περάσετε τέλεια, να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11.
1: Έχω γενέθλια αύριο.
0: Αύριο το αγόρι μας έχει γενέθλια. Πολλά. Όχι, απαγορεύεται νωρίτερα.
1: Α, ναι.
0: Απαγορεύεται, είναι σαν να βιάζεσαι να γιορτάσεις. Δεν είναι.
1: Συχαίνομαι.
0: 12 και 1 θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Τη
0: κανόνισε την πορεία σου.
1: Εντάξει, άντε, να...
0: Είναι προσωπική σου πρωτοχρονιά τα γενέθλια.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είναι σαν να λες Happy New Year σε μένα.
1: Α, σε Μελίνα.
0: To me, to myself.
1: Γίνομαι 37.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντως.
1: Κάνα 25-27% κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς τα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
5: Έτοιμοι μπαμπάδες.
4: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τρανσάβια Προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό.
10: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
11: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
17: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
18: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
17: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
18: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
17: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
18: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
17: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
18: Μωρέ, μπράβο.
17: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
19: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
17: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα Europro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίνα φας. Κατά Κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
9: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
12: Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
16: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
2: Σφαίρα 94,8.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
1: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
5: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
1: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο.

0: ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Στην καρδιά ή στα αγγεία.
1: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
2: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
3: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
4: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
5: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

πέρα.

0: Για πάμε για αλήθειες.
1: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: καλησπέρα σας.
1: Ζωντανές ηχογραφίσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά 12

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Παρέα στον